0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό.

Λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης? Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Πόσο πουλιέται ο ουρανός?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας.

Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή, γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει. Η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παρερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός», ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό? Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα? Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

παντρεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού, και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

ύστερα από ταξίδι κάμποσων ημερών και ενώ άρχισα να κουράζομαι κάπως, έφτασα σε μια αρκετά μεγάλη εμπορική πόλη που ονομάζεται Μπιελάγια Τσερκόβ. Επειδή είχε αρχίσει να βραδιάζει, άρχισα να ερευνώ για την νυχτερινή διαμονή μου. Όταν ήμουν στην αγορά, συνήθισα έναν άνθρωπο που εφαίρετο πως ήταν και αυτός ταξιδιώτης. Ερωτούσε και εκείνος στα διάφορα καταστήματα για την διεύθυνση ενός προσώπου που κατοικούσε σε αυτό το μέρος. Μόλις με είδε, ήλθε κοντά μου και μου είπε: «Φαίνεσαι και εσύ να είσαι προσκυνητής σαν και εμένα. Γι' αυτό ας πάμε μαζί να βρούμε έναν άνθρωπο που μένει σε αυτήν εδώ την πόλη και ονομάζεται Ευραΐνοφ. Είναι ένας καλός χριστιανός. Έχει ένα σπουδαίο ξενοδοχείο και ευχαριστείται να φιλοξενεί προσκυνητάς. Κοίταξε, έχω τη διεύθυνσή του γραμμένη». Με ευχαρίστηση συμφώνησα. Ύστερα δε από λίγο ευρήκαμε το σπίτι που εζητούσαμε. Αν και ο οικοδεσπότης απουσίαζε, η σύζυγός του, μια εξαιρετική γυναίκα, μας εδέχθη με καλοσύνη και ευγένεια και μας έδωσε ένα μοναχικό δωμάτιο εις το ανόγι του σπιτιού για να αναπαυθούμε κάπως. Ύστερα από λίγο, ο νοικοκύρης του σπιτιού ήλθε και μας επήρε να δειπνήσουμε μαζί. Κατά το διάστημα του δείπνου, εκουβεντιάσαμε συνηθισμένα πράγματα. Έπειτα όμως, η συνομιλία μας εστράφει εις την ετυμολογία του ονόματος του οικοδεσπότου, το οποίο είναι, όπως είπαμε, Ευρεΐνοφ. «Θα σας υπώ παράξενα πράγματα για το όνομά μου», είπε ο ενδιαφερόμενος και άρχισε να διηγείται. «Συνέβη ως εξής. Ο πατέρας μου ήταν Εβραίος. Είχε γεννηθεί εις το Σκλόβ και εμισούσε πολύ τους χριστιανούς. Από τα νεανικά του χρόνια

εκτίμηση. Σε μια κατάσταση μίσους εκλώτσισε το κρανίο και έπειτα το έφτισε. Σε λίγο, χωρίς να αρκεστεί σε αυτά, το επήρε και το έστησε σε ένα στήλο όπου στείνουν τα κρανία των ζώων για να φοβούνται τα πουλιά. Τη νύχτα όμως στον ύπνο του παρουσιάστηκε ένας άγνωστός του και με παράπονο μαζί και αγανάκτηση του είπε: «Πόσε τόλμησες να σε βύσεις εις τα λείψανά μου? Εγώ είμαι χριστιανός, ενώ εσύ είσαι εχθρός του Χριστού». Το φάντασμα αυτό παρουσιάστηκε πολλές φορές τις νύχτες. Έκανε δε τον άνθρωπον αυτόν να χάσει τελείως τον ύπνο του. Έπειτα, σαν να μην έφθαναν οι νύχτες, άρχισε να τον ταλαιπωρεί και την ημέρα, κατά το διάστημα της οποίας τα αυτιά του άκουγαν σαν ήχο τα ίδια επιθυμητικά λόγια. Όπως επερνούσε ο καιρός, οι εμφανίσεις του φαντάσματος έγινονται όλο και συχνότερες, ώστε ο ταλέπορος κάθε μέρα έχανε από τις σωματικές και τις ψυχικές του δυνάμεις. Επήγαινε στον ραβίνο, ο οποίος του εδιάβασε ευχές και εξορκισμούς, αλλά εις μάτιν, γιατί το φάντασμα όχι μόνο δεν εξυφανίστη, αλλά παρουσιάζεται συχνότερα τώρα και ισχυρότερο.

περιστατικό αυτό εγνώσθη από πολλούς. Συνέβη δε να το μάθει και ένας φίλος του έμπορος, χριστιανός, ο οποίος άρχισε να του συμβουλεύει να ασπαστεί την χριστιανική θρησκεία, προσπαθούσε δε να τον πείσει ότι δεν θα γλιτώσει τελικά από το μαρτύριο αυτό αν δεν γίνει χριστιανός. Αλλά ο άνθρωπος, σαν σπουδασμένος Εβραίος που ήταν, ήταν πολύ δύσκολο να παρνηθεί τη θρησκεία του. Τέλος όμως, επίστηκε να υπεί ότι «Θα κάνω ό,τι μου λες, φάνει να με βεβαιώσεις ότι θα απαλλαγώ από το μαρτύριο αυτό του φαντάσματος που με βρήκε και με βασανίζει». Ο χριστιανός, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, με πολύ χαρά εφρόντισε να τον πείσει να κάνει μια αίτηση προς τον επίσκοπο για να τον δεχθεί αυτός ως κατηχούμενον και να τον βαπτίσει στην χριστιανική εκκλησία. Η αίτηση τέλος συντάχθηκε και ο Εβραίος, αφού υπερνίκησε κάμποσες δυσκολίες, την υπέγραψε. Το θαύμα όμως έγινε. Μόλις υπέγραψε ο Εβραίος την αίτηση εκείνη, την ίδια αυτή στιγμή το φάντασμα εχάθηκε και δεν εξαναφανερώθηκε. Η χαρά που κατέλαβε τον ταλαιπωρημένον αυτόν άνθρωπον ήταν τόσο μεγάλη, ώστε αισθάνθηκε αμέσως ακατανίκητα θερμή την πίστη προς τον Χριστό να τον κυριεύει. Επήγε αμέσως ο ίδιος και επισκέφθηκε τον επίσκοπο, του εξομολογήθη τα πάντα και εξέφρασε την θερμή του επιθυμία να βαπτιστεί. Με μεγάλη προθυμία και κατάνοιξη έμαθε τα ορθόδοξα δόγματα και μετά το βάπτισμά του ήλθε και εγκαταστάθηκε στην πόλη αυτήν εδώ. Έζησε μια πολύ άγια και ήσυχη ζωή. Έκανε δε πολλές ελεημοσύνες στους πτωχούς. Με δίδαξε να ζω όπως ο ίδιος έζησε την χριστιανική ζωή, προδέ του θανάτου του,

σε πολύτιμες συμβουλές και την ευχή του. Εξαιτίας αυτής της προελεύσεώς του από Εβραίους, επήρε η οικογένειά μας το όνομα Εβραίνοφ. Παρακολούθησα την ιστορία αυτή με σεβασμό και συντριβή και βυθίστηκα σε σκέψεις λέγοντας εις τον εαυτόν μου: πόσον έσπλαχνος και καλός είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και πόσο μεγάλη είναι η αγάπη Του, πόσο πλούσιους τρόπους έχει να οδηγεί κοντά Του τους αμαρτωλούς, με πόση μεγάλη σοφία χειρίζεται μικρά και ασήμαντα γεγονότα για να φέρει μεγάλα αποτελέσματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια ευτελής πράξης μίσους ενός Εβραίου και ένα πεταμένο κρανίο θα έφεραν εις την αληθινή γνώση του Χριστού έναν άνθρωπο και θα τον οδηγούσαν να ζήσει μια ζωή Αγίου.

Μετά από το δείπνο, ευχαριστήσαμε τον Θεό και τον άνθρωπο που μας εφιλοξενούσε και αποχωρήσαμε εις το δωμάτιό μας. Μη θέλοντας ακόμη να πέσουμε για να κοιμηθούμε, αρχίσαμε να συνομιλούμε για διάφορα πράγματα. Ο σύντροφός μου μου είπε ότι ήταν έμπορος από το Μογκίλεβ και ότι είχε παραμείνει 2 ολόκληρα χρόνια εις την Βεσσαραβία, εις ένα μοναστήρι δόκιμος. Τώρα επήγαινε στο μέρος που είχε ζήσει για να πάρει τη συγκατάθεση των συγγενών του και γνωστών και να γίνει πια μοναχός. Τα μοναστήρια στην Βεσσαραβία με ικανοποιούν απόλυτα. Η οργάνωση των, οι τάξεις, η αυστηρά ζωή πολλών Αγίων Πνευματικών εκεί είναι απαράμιλες. Τέλος, με βεβαίωσε ότι συγκρίνοντας τα βεσσαραβικά με τα ρωσικά μοναστήρια, η διαφορά που υπάρχει είναι όσον η απόσταση του ουρανού από τη γη, και με παρότρινε να πάω και εγώ να μονάσω εκεί. Ενώ συνομιλούσαμε για αυτά τα πράγματα, έφεραν ακόμη έναν άνθρωπο να μείνει στο ίδιο δωμάτιο. Ήταν ένας έφεδρος αξιωματικός που επήγαινε σπίτι του με άδεια. Ήταν πολύ κουρασμένος από το ταξίδι. Είπαμε τις προσευχές μας και οι τρεις μαζί και εξαπλώσαμε για να κοιμηθούμε. Την άλλη μέρα σηκωθήκαμε ενωρίς το πρωί και αρχίσαμε να ετοιμαζόμεθα για τον δρόμο, όταν ακούσαμε τις καμπάνες να χτυπούν για τον όρθρο. Ο έμπορος και εγώ αρχίσαμε να συλλογιζόμεθα αν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε προτού πάμε και ακούσουμε τον όρθρο. Γιατί πώς θα μπορούσαμε να αρχίσουμε το ταξίδι χωρίς να πάμε στην εκκλησία, μια και είχαμε ακούσει τις καμπάνες την ώρα της ετοιμασίας πριν αναχωρήσουμε? Θα ήταν πολύ καλύτερο να πάμε να προσευχηθούμε κατά την ακολουθία του όρθρου και έπειτα να αρχίσουμε το ταξίδι με πιο μεγάλη ευχαρίστηση. Την απόφασή μας αυτή την ανακοινώσαμε στον αξιωματικό, ο οποίος απήντησε: «Για ποιο λόγο να πάμε στην εκκλησία, αφού έχουμε δρόμο μπροστά μας να κάνουμε? Τι θα ωφεληθεί ο Θεός εάν πάμε στον όρθρο? Δεν είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε και να πούμε την προσευχή μας περπατώντας? Σεις οι δυο φυσικά, αν θέλετε, πηγαίνετε. Εγώ όμως δεν θα έρθω μαζί σας στην εκκλησία, γιατί κατά το διάστημα του όρθρου θα προχωρήσω 2,5 χιλιόμετρα πάνω κάτω και θα φτάσω έτσι γρηγορότερα σπίτι μου». Ο έμπορος απήντησε εις αυτά λέγοντας: «Κοίταξε, αδελφέ, μην έχεις πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα σχέδιά σου και μην είσαι βιαστικός στην ζωή σου μέχρι ότου πληροφορηθείς και του Θεού τη συγκατάθεση σε ό,τι σκοπεύεις να κάνεις». Ύστερα από αυτά, εμείς οι δυο επήγαμε στην εκκλησία. Αυτός δε ξεκίνησε για το ταξίδι του. Παρακολουθήσαμε τον όρθρο και στη συνέχεια την Θεία Λειτουργία. Έπειτα επήγαμε στο δωμάτιό μας για να πάρουμε τα πράγματά μας. Είμαι θα σχεδόν έτοιμη για να ξεκινήσουμε όταν η οικοδέσποινα εμπήκε μέσα κρατώντας το σαμοβάρι γεμάτο τσάι. «Φεύγετε», μας είπε, «αλλά δεν πρέπει να ξεκινήσετε χωρίς να πάρετε ένα τσάι και χωρίς να γευματίσετε το μεσημέρι. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να φύγετε νηστικοί». Έτσι παραμείναμε. Αλλά δεν είχε περάσει μισή ώρα που καθίσαμε για το τσάι, όταν ξαφνικά είδαμε τον αξιωματικό να φτάνει τρέχοντας και ασθμένοντας.

ήρθα να σας συναντήσω με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και λύπης. Τι σου συμβαίνει? Τον ερωτήσαμε και εκείνος απήντησε. Όταν σας άφησα το πρωί και ξεκίνησα, πριν βγω από την πόλη, σκέφτηκα να αλλάξω λίγα χρήματα και να τα κάνω ψηλά. Εμπήκα λοιπόν σε ένα μαγαζάκι για να αλλάξω τα χρήματα, συγχρόνως δεν απιώ και ένα ποτό, για που είχα να κάνω μακρύ δρόμο. Ήπια το ποτό μου, το επλήρωσα, επήρα τα ρέστα που μου χρειάζονται και άρχισα τον δρόμο μου ελαφρώς σαν πουλί. Όταν είχα προχωρήσει 1,5 χιλιόμετρο περίπου, σκέφτηκα να μετρήσω τα ψηλά που είχα πάρει. Κάθισα λοιπόν στην άκρη του δρόμου, έβγαλα το πορτοφόλι μου και άρχισα να μετρώ. Όλα ήσαν εντάξει. Βάζοντας όμως το πορτοφόλι στην τσέπη μου, είδα πως έλειπε από μέσα το στρατιωτικό μου βιβλιάριο. Έψαξα με αγωνία τις τσέπες και το σακίδιό μου, αλλά το βιβλιάριο δεν ευρισκόταν πουθενά. Επήγα να σκάσω από την αγωνία μου. Εκόντεψα να χάσω το μυαλό μου. Για μια στιγμή σκέφτηκα ότι θα μου είχε πέσει κάπου εκεί στο μαγαζάκι που είχα πιει το ποτό και έβγαλα για να πληρώσω. Έπρεπε να σπεύσω και άρχισα να τρέχω για να γυρίσω πίσω όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όπως έτρεχα, εσκεπτόμουν τι θα έκανα αν δεν το έβρισκα, σε τι περιπέτεια θα έμπλεκα. Έφτασα στο μαγαζάκι τέλος και έτρεξα προς τον καταστηματάρχη, ρωτώντας τον μήπως σε βρήκε το βιβλιάριό μου. «Δεν είδα τέτοιο πράγμα», μου απήντησε. Η αμηχανία μου και η στενοχώρια τη στιγμή αυτήν ήσαν πολύ μεγάλες. Άρχισα τότε να ψάχνω γύρω, εκεί όπου μπορούσα να θυμηθώ ότι είχα περάσει ή είχα σταθεί. Την φορά όμως αυτήν υπήρξα τυχερός και πήρα εξαιρετική χαρά, γιατί επιτέλους το ευρήκα. Μου είχε πέσει και βρισκόταν κλειστό σε μια γωνιά επάνω σε άχυρα, ανακατεμένα με λάσπες. Το επήρα με χαρά και το εκαθάρισα. Δεν επήραζε που είχε λερωθεί, φτάνει που το είχα βρει. Ευχαρίστησα τον Θεό. Δεν μπορώ δε να σας παραστήσω την χαρά που αισθάνθηκα. Μου εφάνηκε σαν να ελευθερώθηκα από ένα μεγάλο βάρος που επίεζε τα στήθη μου. Ίσως υποστώ κάποια τιμωρία όταν οι ανώτεροι μου δουν το βιβλιάριο πως είναι λερωμένο, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε ό,τι θα πάθαινα αν δεν το έβρισκα. Τώρα μπορώ να πάω σπίτι μου και να γυρίσω στην υπηρεσία μου χωρίς φασαρίες. Ήλθα όμως σε εσάς για να πω το πάθημά μου και να σας παρακαλέσω για κάτι μαλακτικό και έναν επίδεσμο για το πόδι μου, που από το βιαστικό τρέξιμο, χωρίς να το καταλάβω, παραπάτησα κάπου και το έχω στραβουλήξει. Τώρα δε με ενοχλεί τόσον ώστε να μην μπορώ να περπατήσω. «Όλα αυτά τα έπαθες, αδελφέ μου», του είπε ο έμπορος, «επειδή δεν μας άκουσες και δεν ήλθες μαζί μας το πρωί στην εκκλησία. Ήθελες να κερδίσεις χρόνο και να τώρα ευρίσκεσαι εις το σημείο από όπου ξεκίνησες και με το πόδι πονεμένο. Εγώ σου είπα να μην είσαι τόσο βιαστικός στα σχέδιά σου. Να λοιπόν τα αποτελέσματα της βιασύνης σου. Δεν είναι το τόσο σπουδαίο πράγμα το ότι δεν ήλθες μαζί μας στην εκκλησία. Αλλά μην ξεχνάς ότι εκτός από αυτό είπες πως τι καλό μας κάνει ο Θεός όταν προσευχόμεθα. Αυτό που είπες, αδελφέ, ήταν πολύ κακό. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τις αμαρτωλές μας προσευχές, αλλά επειδή μας αγαπά επιθυμεί να προσευχόμεθα προς Αυτόν. Πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο η Αγία προσευχή την οποία το Άγιο Πνεύμα μας αξιώνει να προσφέρουμε και
και διεγείρει μέσα μας την επιθυμία να ευχαριστήσουμε Αυτόν, ο οποίος μας εδίδαξε λέγοντας «Μείνετε εν εμή, καγώ εν ημίν». Αλλά και κάθε έφεσης και κάθε παλμός και κάθε σκέψης μας που έχει σκοπό την δόξα Του και την σωτηρία μας, εις τα μάτια Του έχουν αρκετή αξία. Για όλα δε αυτά η άπειρη αγάπη του Θεού παρέχει ανεξάντλητες αμοιβές.

η αγάπη του Θεού παρέχει εκατονταπλάσια χάρη από ό,τι οι ανθρώπινες ενέργειες αξίζουν. Εάν δώσεις για αυτόν ένα δίλεπτο, εκείνος θα σε ανταμείψει με χρυσό. Εάν απλώς βάλεις σκοπό να πορευθείς προς τον Πατέρα, αυτός θα έλθει να σε συναντήσει χωρίς να περιμένει. Απλώς με μια λέξη μικρή και άτονη. Βοήθησόν με, ελέησόν με. Και εκείνος πέφτει στην αγκαλιά σου και σε φιλεί. Τέτοια είναι η αγάπη του ουρανίου Πατέρα μας, την οποία δείχνει πάντα σε μας, αν και πολλές φορές είμαι θα ανάξει. Αυτό δεν το κάνει εκείνος, γιατί αγάλεται σε κάθε κίνησή μας, έστω και μικρή, για την σωτηρία. Εσύ υποθέτω σκέπτεσαι ως εξής και λες: τι ανάγκη έχει ο Θεός από εμάς για να τον δοξολογήσουμε? Και τι κερδίζει κανείς από την προσευχή, όταν προσεύχεται λιγάκι και η σκέψη του πλανάται εδώ και εκεί? Ή όταν κάνει κανείς ένα μικρό καθήκον, όπως είναι η σταυρή, οι μετάνοιες, η εγκάρδια προσευχή του Ιησού, η ακρόασης προς τους ιερωμένους, η λιγοστή πνευματική μελέτη, η νηστεία, η υπομονή σε μια μικρή προσβολή? Όλα αυτά σου φαίνονται πως δεν είναι αρκετά για την σωτηρία και ανοφελή για να ασχοληθεί κανείς. Δεν έχεις όμως δίκιο, γιατί καμιά από αυτές τις φαινομενικά μικρές πράξεις δεν πηγαίνει εις μάτιν, επειδή το παντεποπτικό μάτι του Θεού τα παρακολουθεί και τα δέχεται όλα. Παρέχει δε ανταμοιβήν, όχι μελλοντική μόνο και αιώνια, αλλά ακόμη και εις την παρούσα ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει σχετικά με αυτό τα εξής: κανένα καλό οποιουδήποτε είδους, ακόμη και το πιο ασήμαντο, δεν θα αποδοκιμαστεί από τον δίκαιο κριτή, εφόσον τα αμαρτήματα θα εξεταστούν με τόση λεπτομέρεια και θα δώσουμε λόγο και για τα λόγια και τις επιθυμίες και τις σκέψεις μας ακόμη. Πολύ περισσότερο τα καλά έργα, όσο μικρά τυχόν κι αν είναι, θα ληφθούν υπόψη με τις λεπτομέρειές τους προς όφελός μας, όταν θα βρεθούμε μπροστά εις τον δίκαιο κριτήν, ο οποίος δεν πάβει να είναι συγχρόνος και γεμάτος από αγάπη.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Κύριε μου, ό,τι πείνασα μου προτέρεση, μόνο δοκίμασα μου και είδα το έργο μου 40 έτη. Προσώπησα τη γυνά εκείνη και είπα, αη πλανώτε την καρδία αυτή δε ουκ έγνωσον το σωρούς. Όσο όμως είναι τη οργή μου, είσαι ελέψοδε εις την κατάπαυσή μου. Άσκη Κύριος με κοινών, άσκη Κύριο πάσα γη, άσκη Κύριο ευλογήσετε το όνομα αυτού. Επικυρίστε ημέρα να ξημέρωσε ο σωτήριον αυτού. Αγγείλατε εν της έθνης την δόξα αυτού, εν πάση της λαής το θαυμάσι αυτού. Ότι μέγας Κύριος και ενετός πόδαβο, εκφοβερός σας δίνει πεπάν τους θεούς. Ότι πάτησε θήτων με φαινών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίσης. Εξομολόγηση και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγίος είναι και μεγαλοπρέπεια. Εν το αγιάζουν δι' αυτού, ενέκοτε Κύριο, επατρία των εθνών, έκοτε το Κύριο δόξα και τιμήν, ενέκοτε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Άρδη θυσίες και εισπορεύεστε εις τας αυλάς αυτού που σκηνήστε το Κύριο εν αυλή γη αυτού, ως ελευθεί το προσώπου αυτού πάση γη. Είπατε εν της έθνης ότι Κύριος ο βασίλευσε και γάλ κατώδες την οικουμένη ή τους ούς ελευθείστε, κρινή η λαού συνεφήκτη, εφανέστε μη ουρανή και γαλιάσου γη, σελευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάρετε εν αυτής. Τότε γαλιάστε πάντα ξύλα του δρυμού προσώπου Κύριο ότι έχετε, ότι έχετε κρίνει τη γη. Κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λόγωσε την αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να γαλιάσει τη γη, εμφανιστεί του σαν νήσι πολλέ. Να έχει και γνώφος κύκλο αυτού δικαιοσύνη και κρίμα κατώτης του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιν αυτού προπορεύσετε και φλογεί κύκλο του εχθρούς αυτού. Έφλαν έστραπε αυτού την οικουμένη, είδε και εσαλεύθη γη. Τώρα εσύ, Κύριος, ετάξε ένα προσώπο Κυρίου, το προσώπο Κύριου πάση της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντα σε λέει την δόξα αυτού. Εσχετίξαν πάντα σε προσκυνούντε τη γλυπτή και εκαθόμενε τη ειδόλη αυτό που σκηνήσατε αυτό πάντα σε άγγελ αυτού. Ήκουσε και εφράθη η Σιόν και η γαλιάσα των θυγατέ τη Ιουδαία ένα και το κρυμά του Κύριου. Ότι σε Κύριος ύψης επιπάσα τη γη σφόδα υπερήψωθησε πάντως θεούς, οι οπότες των κύμα μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τα ψυχά στον οσίον αυτού, εκχειρός αματολού ρίσετε αυτούς, ως ενέτειλε το δικαίου και της εφέση την καρδία εκροσύνη, εφράστε δίκαιο το Κύριο και εξομολογήστε τις μνήμες της αγιοσύνης αυτού, όξο Πατρί Κύριο και δύο πνεύμα. Και
1: μην και έγιος ο ένας τα νόητα με γυναλίδια, τρία, τρία,
0: Κυρίε και κύριοι, και εις τους αιώνας των αιώνων, μην άστε Κύριο, ας με κοινά, θερμαστά επίση ο Κύριος, δέσουν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων, ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήρων αυτού, εναντίον των εθνών επεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμείς του ελέους αυτού το Ιακώβ και της ηλυθίας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδασαν πάρα τα πέρα της γης το σωτήρων του Θεού ημών. Αλλάξτε το πάση, γιάστε και γαλιάστε και ψάλτε. Σάλτε Κυρία είναι κιθάρα, είναι κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλτε ξένε ελατές και φωνή σάλτε κόσκου και ραπίνης. Αλλάξτε ενάφρυνε του βασιλέως Κυρίου, σαλευθείτε τη θάλασσα και το πείγμα αυτής οικουμένου και πάντες υπερτικούντες εν αυτή. Ποταμή εκ πρωτήσου χειρή επί το αυτό τα όρια γαλιάζονται προσώπου Κυρίου ότι έχετε ότι οίκη κρίνει τη γη, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λόγος ενεφήτη. Ο Κύριος ο Βασίλειος είναι ο Γησέας των λαοί, ο καθήμενος επί των χειροδύνης ελευθερή. Ο Κύριος είναι εσύ ο Μέγας και υψηλός εις τίνε πάντα στους λαούς. Εξομολογηστάωσαν το όνομα Τίσου το μεγάλο ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλείος κρίσιν αγαπά. Σύ ετοίμασα σε φύτες κρίσιν και δικαιοσύνη. Εν Ιακώβ σύ επίσης, υψούστε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο το ποδόν αυτού, ότι Άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού, επικαλούνται το Κύριον και αυτό εισήκουσιν αυτόν. Εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον το μαρτύριο αυτού και τα προστάγματα αυτού, α, έδωκεν αυτής. Κύριε Θεό,

0: ημών εσύ επίκουσας αυτόν εθεός η εδήλωτος εγίνου αυτής και εκδικών επάδοτε επί τη δεύματα αυτών. Υψώτε εκείνον το Θεόν ημών και προσκυνείται εις όρος Άγιον αυτού ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλάξε ο Θεός Πάς η γη, δελεύσε το Κυρίο εν προσύνη εισέλτε ενώπιν αυτού εν αγαλιάς. Νότε ότι Κύριος αυτός είναι ο Θεός ημών, αυτός ο επίησιν ημάς και ούχ ημείς, ημείς δελαός αυτού και πρόβατε νομής αυτού. Εισέλτε εις τας πύλες αυτού εν εξομολογείς, εις τας αυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογείστε αυτό, εν είδε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενιάς και γενιάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέσα Κύριε ψαλό και εσύ να είσαι να δω μόνο πότε ήξε πρόσμα. Διαπορευόμενε κακή καρδίες μου εν μέσω του οίκου. Που προετηθέ με πρόθωμο μου πράγμα παράνομο ποιούντας παραβάσει εμίσα. Που κακολήθη μη καρδία σκαμβή εκλείοντος επί μου του πονηρού ουκαγίνουσκου. Τον καταλαλούντα λάθο του πλησίνου αυτού του εξεδίκου. Υπερηφάνω θαμό και απλήστε καρδία του του συνίστη. Η ορθεμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τιμού. Πορευόμενε σε ένα δόμο μου ούτως μη λειτουργεί, που κατόκαινε στις οικίες μου ποιον υπερηφανίων αλλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οθωμών μου. Στα σπρέες απέκρινω πάνω τους ομαθλούς της γης του εξολοθρεύσε πόλους Κύριο Πάω τους ευρωζωμένους στην ομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του Κοινή και Υιό και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Και νύ και αίγιος στους αιώνας των αιών, αμήν. Κύριε εισάξον της προσευχής μου και κραυγή μου προσέλθε. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού, εν ίαν ημέρα θλίβω με κλείνουν προς μετεού σου, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιπον οσύ καπνώσα ημέρα μου και δαωστά μου οσύ φρύγιον συνευρύγησαν. Επλήγειν οσύ χόρτος και εξηράνθη καρδία μου ότι υπελαθώ μου του φαγήν τον άρτομο. Αποφωνήσου τον αγμό εγκολήθη το οστού μου και τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελικάνη ερημικό γεννήθην οσύ μικτή κόραξεν κοπέδο. Υγνύπνησα και γενόμενο στο θείο μονάζουν επιδόματος. Όλη την μέρα ονίδη ζω με οι εχθροί μου και οι επενούντες με καθεμού όμοιον. Ότι σποδών οσύ άρτων έφαγον και το πόμα μου μεταχλαθμού εκείνων. Από προσώπου του αργίους και του θυμού σε ότι επάρας κατέραξάσμα. Ημέρε μου οσύ σκιά εκλήθησαν, καγό οσύ χόρτος εξηράνθην. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημό σου νέος γενεάν και γενεάν. Σε ένα σα εκτηρήστη Σιών, ότι καιρό του εκτηρήσε αυτήν, ότι ήκη καιρό. Ότι ευδόξησαν οι δούλε του λίθου αυτή και το χούν αυτή εκτηρήσουση. Και φοβηθήσου τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντε σε βασιλεί τη γη την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριο την Σιών και οφθήσεται τη δόξη αυτού. Επέβλεψαν επί την προσευχή τα ταπεινών και ουκ εξηδένωση την τέση αυτών. Γραφή το αυτή γενεάν ετέρα και λαό οκτιζόμενο ενέσ των Κύριων. Ότι εξέκυψεν εξύψου Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί τη γη επέβλεψε. Του ακούστου του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε του ιού των τεθανατωμένων. Του αναγγείλει εσύ το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού είναι ο Ιερουσαλήμ. Με το επισυναχθήν η λαό επί το αυτό και ο βασιλή των δουλεύει του Κυρίου. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύω αυτού την ελγότητα των ημερών μου ανάγγειλώνει. Μη αναγάγισμα εν ημίση ημερών μου γενναιών τα έτη σου. Καταρχάς, Κύριε, τη γίνε θεμελίωσες σου και έργα το χειρό σου η σύνη ουρανή. Αυτοί απολούνται στη δε διαμένης και πάντες όσοι μάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σίδεο ο αυτός ή και τα έτη σου ούκα εκλείψωση. Ή τον δούλο σου κατασκηνώσουσι και το σπέρνον αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάστα σαν τα ποδόσους αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάστα σαν τους νόσους σου. Τον λυτρούμενο εκφθορά στη ζωή σου, το στεφανούντα σε νέοι και εκτιμείς. Τα μεμπλώντα εγκαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πας της αδικουμένης. Εγνώρισε τις οδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκου στέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ού κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης κρατέωσε Κύριος το έλεος αφού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκριν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ούς εκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνα το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε ημέρα αυτού, ωσύ αν Θεός του αγρού ως ούτως εξαθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνας και έως το αιώνας από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών του συλλάσσουσι τη διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, με παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός με μεγαλύθινης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό ως ιδέρυν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνας. Άβυζος ως μάτιν των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιδημήσεως σου φθέξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Ανεβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά. Όροι ενέθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται, όν αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρών δώσουσι φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτών, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Κίνος εφραίν καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδρη του Λιβάνου ας εφύτευσες. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Ερωδίου η κατοικία η γη ταυτόν. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ήξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στις μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσονται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όν ουκ έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δάκων ούτως όν έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαινον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δί σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εμφραθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπων επί την γη και ποιών αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρία εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εμφραθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλυπή είναι αμαρτωλή από τη γη και άνομη ως θεμή υπάρχει αυτός. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αίγιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Εξομολογήστε τον Κύριο και επικαλείστε τον. Και νυν και αίγιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε τον Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού, απαγγείλατε εν της έθνης τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό, και διηγήσετε πάντα το θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το όνομα του Αγίου αυτού, εφναθείτε ο καρδία ζητούντων τον Κύριον. Ζητήσετε τον Κύριο και κρατεωθείτε, ζητήσατε το πρόσωπο αυτού διαπαντός. Μνήσετε των θαυμασίων αυτού, ονεποίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του σώματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ, δούλη αυτού, ή Ιακώβ, εκλεκτή αυτού. Αυτός, Κύριος, ο Θεός, ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εμνήσει εις τον αιώνα η διαθήκης αυτού, λόγου μου εν ετήλατο εις χιλιάς γενεάς. Όν διέθετε το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισάκ, και έστηκεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιαν. Λέγουν σοι δώσω τη γη Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί και διήλθεν εξ έθνους εις έθνους και εκ βασιλείας εις λαών έτερο. Ού κάφηκεν άνθρωπον αδικής αυτούς και ήλεξεν υπερ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε ο Χριστόν μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λοιμόν επί τη γην παραστήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν επέδες στους πόδους αυτού, συντηνώνονται ήλθαν η ψυχή αυτού, μέχρι του ευδύν το λόγον αυτού. Το λόγιον του Κυρίου επήρωσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πας τη χτίσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντες αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβύτερους αυτούς οφείσε. Και εισήλθε Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρό και συνεργή Χαμ. Και ήφθησε τον λαόν αυτούς φόδρα και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών όν εξελέξετε αυτό. Έθετε εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εγγύ Χαμ. Εξαπέστειλε Σκότους και σκότασεν ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε της ακτίας τους ηχθείας αυτών. Εξήρψε εν υγεία αυτών βατράχους εν τις ταμείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες επάς της χωρίης αυτών. Έθετε τους βροχάς αυτών χάλαζαν πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και πάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθεν ακρής και βρούχος, ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα το καρπόν της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνο αυτών. Και εξήγαγε αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ουκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδα αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασεν εφέλην εις σκέπιν αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησαν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα επορεύτησαν εν ανίδρυς ποταμή. Ότι εμνήσθη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού. Και εξήγηγε των λαών αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη. Και έδεκεν αυτής χώραν εθνών και πόνους λαών κατακληρονόμησαν, όπως αν φυλάξουσε τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξιστήσωσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι γεννή και Υιό και Σώνα στον Αναμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσει μόν Κύριε δόξα σοι.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσει μόν δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνε θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσε ερημή και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. Και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, ραρίσει μας από το πονηρού.
3: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρκο μου μεγαλειά του πιθανόν ζώντα, και γά του θείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνω σε άνε αυτή ουθή στην ουσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και Θεό μου, μακάρι κατοικούν σε το οίκο σου, στου αιώνε των αιώνων ναι σου είσαι. Μακάρι σαν ήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο, στην κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπο ανέφτο, και γάρ ευλογία δώσει ομοθετών, πορεύστε εκ δυνάμεση δύναμη, οφείστε ο Θεό των Θεών Ετσιών. Κύριε ο Θεό του δυνάμεων, εισάξον σα προσευχίζουμε ενώτη ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίρρυψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία τη αυλέ σου υπέρ χιλιάδε. Εξελεξάνουν παραρρυπτήσαν το οίκο του Θεού, μάλλον ή κίνημε σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά Κύριο ο Θεό, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριο σου στερεί στα αγαθά τη φορογμένη στην ακακία. Κύριε Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόξει Κύριε την γη σου, απέστρεψε στην ημαρουσία Ιακώ. Αφήκασε αστυνομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα αμαρτία αυτών. Κατέπρεψε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψε τον ημά σου Θεό του σωτηρίου ημών και απόστρεψε τον θυμών σου αφημών. Μίστου αιώνα οργιστή ημίν, ή διαδενή στην οργή σου από γενά σε γενάν. Ο Θεό σε επιστρέψει ζώση ημά και ο λαό σου εμφανίστε επί σύ. Δείξε μην Κύριε το λαό σου και το στηριό σου δώσει μην. Ακούσω με τι λαλήσει είναι Κύριος αυτός. Ό,τι λαλήσει ειρήνη από το λαό αυτού και εψωσίους αυτού και εψεπιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήρων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισα, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστό και τη γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστη και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και επάκουσόν ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσες ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει και κράξουν όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου και προσέειρα την ψυχή μου. Ότσι Κύριε Χριστός και επί οικής και πολύ έλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ούκα έστι νόμιόν σε θεής Κύριε και ούκα έστι κατά έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίησας, ήξου και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε, δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέρας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με διαλυθεί σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε Θεός μου εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ο τέλος σου μέγα επ' εμέ και ερήσου την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστανε επ' εμέ και στην αγωγή κρατώνει ζήσαν ψυχή μου και ούπρε θεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε Θεός μου εκτήρμα και λεήμων μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψε επ' εμέ και λέει σώνα, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής σου. Πίσω με το μου σημείον εις αγαθών και ιδέσον εμισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοηθήσάς με και παρακάλεσάς με. Πίσω με το μου σημείον εις αγαθών και ιδέσον εμισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοηθήσάς με και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
4: Θείας πίστεως τη Γεωργία ενεούργησας βρωτών καρδίας, κατασπήραστην του λόγου επίγνωσιν και λαμπρυνθείς μαρτυρίου της τίμασιν, ιεραρχή Γρηγόρια έφανας. Πάτερ, όσοι Χριστόν το Θεόν νικέτευε, δωρήσασε ημίν το μέγα έλεος. Και νυν και αεί και σε αιώνες των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου θάνατος κυλεύσεις και έγερσιν δείξου Θεός, μη παρήσεις ους έπρες τη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου λεήμων, δέξε τη κούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσαν σωτηρημών λαών απενοσμένων. Μη δει παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει την ευθύκη σου και μη αποστήσει το λαό σου θυμών, δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλου σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένικεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο ένης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από πονηρού.
3: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Τον ευκλαιή κυράρχην άπαντες ως αθλητήν της αληθείας σήμερον, η πιστή θείς εν άσμαση και υμνοδίες εφημίσομεν, τον γρήγορον ποιμένα και διδάσκαλον, Γρηγόριον φωστήρα των παγκόσμιων, Χριστό γαρ πρεσβεύτης Αθήνα ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τζικαίος αγαπών και της αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και μόνη τη ώρα ταύτα συντεύξης και ίχνουν τη ζωή μόνο προς εντολάσουν, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίση ημάς από πάσης θλίψους κακών και δίνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Την μητέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων τεκούσαν, την όντω το τόκον σε μεγαλύνομεν. Με ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
3: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο εν αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επιθυμών πλημελήμεση και άχρης πόρος όρος ο αγών ημάς. Εν είπε του ζωπού εξουλυπρεμάμενος του ευγνώμονου εις την ισοπαράδοσον το πίστη είσοδον και θανάτου θάνατον όλες σας. Μιλάστε τιμή της αμαρτωλής και ανεξίης δούλης σου ημάρ του μενεγάρ και νομίσαμε και ουκεσμένα άξια αρετώματα ημών και βλέπεις το ύψος του ουρανού διότι κατρύπημα την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημα εν έτσι τελήμας των καρδιών ημών. Καλικετέωμεν τη σύναν ήκασον αγαθό τα φύση ημών Κύριε κατ' οπλήθους του ελέους σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον ετ' εξέλιπον αιματαιότητα ημέρ ημών. Εξολού ημάς εις το δικημένο χειρός και άφηση μη τα αμαρτήματα και ενέχουσα της ορικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών μυθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέρα της πρώτη και δαιμόνη. Και ούτω τη ακολουθώντα προσάγμα είναι στην αιώνα να ψυγκρατήσουμε εν θα πάντων εις την εφερμένη κατοικία. Σίγαρη ή όντω ελληνική φροσύνη και αγαλίαση, τον αγαπώντα Χριστέ ο Θεό ημών και στη δόξα να πέμουν σε τον άξιο Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό πνεύματι, και αεί και ίσω αιώνα στον αιώνα.
4: Αμήν.
0: Δεύτε προσμίσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσμίσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσμίσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγηψη με τον Κύριον, Κύριε Θεός μου, μεγαλύνει τη σφόδρα. Ξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσου, αναβαλώμενος φως ο σημάτιν. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδες τα υπερώ αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, περπατών επί πτερίγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος.
7: Άβυσο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάζουσιν. Αναβαίνουν σε νόρι και κατεβαίνουν σε παιδεία, ει των τόπων όνα θεμελίω αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου και καλύψε τη γη. Ξεποστέλων πηγά σε φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτίουσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνός, εκ μέρους των πετρών δώσ' φωνήν. Φωτίζον όρυκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσε τη γη. Αξάνεται λόγω χόρτων της κτίνης και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων.

0: πώς είναι αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν, τις τα σμάδας αυτών και τα στήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσεις. Επληρώθη γη της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκέρπετα όνοιτες την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράγον ούτως ανέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκός, δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντος τη χείρα, τα σύμπαντα πλειστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου της αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Το επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, οπτώμενος των ωραίων και καπνίζεται. Πάσω το Κύριο τη ζωή μου, ψάλω το Θεό μου έως υπάρ. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με το Κύριο. Εκλείπαινε αμαρτωλή από τη γη και άνομα στο μη υπάρχουν αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ούλιο έγνω τη δύση αυτού, έθο κότο και για να τον ήξει. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίτιο αιώνα στον όναμιν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα Θεό. Του πεισμών και δόξα Σύ.
1: Ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμε.
2: Κυρία Λαϊσού.
1: Περισσόν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμε.
2: Κυρία Λαϊσού.
1: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού.

0: Έρτος εγώ και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, Πατρός Υπουργού και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάση Χριστό ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρήστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστικων των Εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεών των αντιπορούν των οσούν των καμενών των εχμαλώδων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς ο πάσης λήψεως οργής και

0: μετά πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Κλείνουν Κύριε το ούθος και υπάκουσό μου το πτωχός και παίνεις μου. Φύλαξα την ψυχή μου ότι όσες εμείς, όσον το δούλος ο Θεός μου, το ελπίζω της έ. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου ότι προσέχει την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και υπηκής και πολυέλεος πάση επικαλουμένης. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και βρώσε στη φωνή της Ιησώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκρασα προσέχω την πήκουσάς μου. Που και στην όμοια συνθήκη Κύριε και και κατά τα έργα σου. Πάντα τέθνε σε επίση, ήκου και προσκυνήσουν από τον σου Κύριε και το ξάρω στο όνομά σου. Ότι μέρα εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ ή Θεό μόνο. Οδήγησε μου Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη λεφία σου. Εφραδίτε την καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεό μου, όλη η καρδία μου και το ξάρω στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το ελό σου μέγα με κυρίζω την ψυχή μου εξάβρω το τάτο. Ο Θεό παράνο με επανέστησε με και σε αυτοί κρατών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντό ενώπεν αυτών. Και εσύ Κύριε Θεός μου, εκτήρμον και λέει μου, μακρόθυμος και πολυέλεος και λεκνός. Επίσκεψε με και λέει σών, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον αιώνα της παιδής και σου. Πίσω με τεμούς σημείς αγαθών και ιδέτως ανησούντες με και συγκίτησον, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου παρακαλέσάς μου. Η θεμέλη αυτού είναι της όρης της Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπηλασιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα λελίθη Κύριε σου, η πόλη του Θεού. Μυστήσουμε ράβη τη Βαβυλώνα, τη γνώσκου σήμη, και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτρης αιώνεροι άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθηκαν αυτοί, και αυτός εθεμελίωσαν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγίζεται εγγραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεννημένων αυτοί. Όσοι φρενωμένων πάντων η κατοικία είναι εσύ. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκρασε, εκείνη την αντίον σου.

0: Ευρωπαϊόν σου προσευχή μου, κλείνω το προσθέσιο μου, τεπλήστε καχώνει ψυχή μου και η ζωή μου τα αδίγησε. Προσολογήστε μετά του κατεβαινόντων εις λάκων, γεννήθηνο σε άνθρωπο βοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέρωτες εν τάφο, όνου καμνείς της έτ, και αυτή της χειρός απόστησαν. Έθεν τόμε λάκο κατωτά του, σκοτεινή ισχύ και άθανά του. Με μέβε στη ρίξη του δαθμό σου, και πάντα σου με τους μούς σου επηγαίεις από μένα. Με μάκρα σου στους μαθαιμού, έθεν το με βδέλιγμα αυτής. Παρδόθην και ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί στένε από τα χείρα σου. Γιατί έκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα, διπέτασα προ τα χείρα μου. Μη τη νεκρή πηγή θαυμάσια ή ατρινεστή σου και χρησιμολογίζοντα. Μη διηγήσετε έτσι να το τάφο το λόγο σου και την αληθιά σου είναι επιπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι διπλησμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προ ευχή μου προφάσισε. Γιατί κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπικό σου από μου. Φτωχό είμαι εγώ και αν κόψω τον αδικό μου, ψαθεί δε τα πεινότητα και εξπορήθημα. Επεμέ δίλτα νεοργέ σου, ευρισμή σου στα ρεξά μου. Εκεί κλωσά μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσχο μέρο. Εμάκρασα μου μου φίλοι των πλησίων και των προστούν τα ταλαιπωρία. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι.
1: Πονή και ίδιο σαν αυτά να τα μένει. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι.
0: Είναι και αίτια σώνα στον αμνανίνο. Το ελέη σου κύριε στον αόνα όσο με ζηνάν και ζηνάν. Απαγγελώ την αλήθεια σου το στόματί μου. Ότι είπα στον αιώνα έλεος εκοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διθέμη διεθήκη της εκλεκτής μου, όμως αδαβίδη το δούλο μου. Έως το όνος ετοιμάσου το σπέρμα σου, και οικοδομήσου γενεάν και γενεάν το θρόνο σου. Ξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου είναι εκκλησία Αγία μου. Ότι της ενεφέλης σωθήσετε το Κυρίο, ή της ομηθήσετε το Κυρίο ενιείς Θεού. Ο Θεός των δεξοζόμενων σε εμβουλή Αγίων, μέγας η φοβερός εστίνη του πάντα σου περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τι όμοιο σου, δυνατό σου, Κύριε και αλήθειά σου, κύκλο σου. Σε δεσπόρου του κράτου τη Αλλάδα, το δεσάνο των κυμάτων αυτή, εσύ κατά πραγίνε. Σε ταπείνουν στου τραυματίε ανυπερήφανων, εν το βραχίων τη δυνάμεό σου, τη κόρπουσα στου εχθρού. Σύ εσύ ουρανή και εσύ στην υγή, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, η θεμελίω σα. Το βορρά και τη θάλασσα, αν σε έκτισα στα βόρ και ερμών, με το όνομα τη αγαλιάσονται. Σώσω βραχίων με τα δυναστεία, κρατιωθεί το χείρι σου, υψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και λύθια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός σου γινώσει τον αλευμό μου. Κύριε του φωτίου του προσώπου σου, πορεύσονται, και να το όνομα τη αγαλιάζονται όλη την ημέρα, γιατί δικαιοσύνη σου ψωθίζονται. Ότι κάθε με τι δυνάμει αυτών σύ και την ευδοκία σου ψωθίσετε, το κέρασε μόνο. Ότι κυρίου αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέω ημών, τότε λάλησε στην οράστηση σου και είπα, εφαίνεται βοηθήν επί δυνατών, ύψο εκλεκτών αυτού λόγου μου. Εύρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελέω Αγίου μου έχασε αυτόν. Λιγά αρχήρ μου σε αντιλήψετε αυτό και βραχείο μου κατησχύσε αυτόν. Ότι κοφελείς εχθρός εν αυτό και είσαι ανομία σου προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψα από προσώπου αυτού, του εχθρού αυτού και του μισούτε αυτόν τροπό σου. Και λύθειά μου και το ελαιό μου με ταυτού, εν το όνομα τι μου ψαθίστε το κέρα αυτού. Και θύσουμε θελά χείρα αυτού και να ποταμίζει δεξιάν αυτού. Αυτό επικαλέσετε με, πατήρ μου, εσύ, Θεό μου και αντιλήπτω τη σωτηρία μου. Καγό προ τότε κονθήσω με αυτόν, υψηλών παρά τη βρασιλεύη τη γη. Στον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιό μου και διαθήκη μου πιστεί αυτό. Κηθήσουμε στον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και των θρόνων αυτού, τα σημαίρα του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω στην ύη αυτού των νόμων μου και τη κρίμασή μου με πορευτώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβαιώσει και τα συντολά μου με φυλάξει. Επισκέψαμε ράβοντα τη ανομία αυτών και μάστιξ τη αδικία αυτών. Το δε ελαιό μου με διασκεδάζω από αυτόν, ο δούμε η αδική σου είναι τη αληθία μου. Ούτω με βιβλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλιών μου μια θετή σου. Άπαξ όμως είναι το Αγίο μου και το Δαβίδ ψεύσου μου. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί ο θρόνος αυτού. Όσο ήλιος είναι εντύον μου και όσο σελήνη κατευθυσμένη στον αιώνα και ο μάρτυρα μου ουρανό πιστό σου. Σιδέα από όσο και εξπαίνω σα ανεβάλω τον Χριστό σου. Κατέστρεψε τη διαθήκη του δούλου σου, εσβήλωσε στην γη το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους πραγμούς αυτού, έτσι τα χειρώματα αυτού δηλίαν. Δύρπαζον αυτών πάντες, οι διαδεύοντες οδόν, οι γεννήθη όνειδος της γείτωσης αυτού. Ήψωσες την δεξιά των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψε τη βοηθή της ροφέας αυτού και ούτε εντελά από αυτού εν του πολέμου. Κατέλυσες από καθαρισμό αυτού των θρόνων αυτού και στην γη κατέραξες. Εσμίκρινες τα σημαίρα του χρόνου αυτού, κατέχεις αυτή η σκηνή. Έσποτε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαθίσεις το σπίτι οργή σου. Μη στητής μου υπόστασης, μη γάρματε ως έκτησας πάντως τους ιούς των ανθρώπων. Τι είσαι στην άνθρωπος ο ζήστη και ο κόψτε θάνατον. Δείστε την ψυχή αυτού χειρός άδων. Πού είσαι τα ελέη σου, τα αρχαία Κύρια, άομος ως το Δαβίδ εν τη ηλικία σου. Μη στικείς τον ονειδισμού των δούλων σου, υπέσχουν και το κόλπον πολλών εθνών. Ούνειδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ούνειδησαν τον τάλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος των αιώνα, γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιώ και το Πνεύμα Τίνο.
1: Και μη και έγιε στους άνθρωπους των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και το Πνεύμα
0: Τίνο. Και μη και έγιε στους άνθρωπους των αιώνων. Κύριε καταφυγή γεννήθησαν την γυνά και γυνά. Πρώτο όρο γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από το αιώνα και έω το αιώνα σου. Μη αποστρέψε άνθρωπο στα πείνωση και είπα, επιστρέψα τη των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη να θαλμί σου, Κύριε, όση μέρα ή εχθέ ή τη δίλητη και φυλακή νυχτή. Τα εξονόματα αυτών έτη έσονται, το πρωί ο Σιχλό επαρέλθε. Το πρωί ανθίσε και παρέλθε, το εσπέρα από θέσει, σκεδευτεί και ξελαφτεί. Ότι ξελίπουμε τη οργή σου και το θυμό σου καράγουμε. Έθετα σαν μία σημαίνει αντίο, ο αιώνι μόνο φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσα η μέρη μόνο εξέλιπων και τη γη σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνο σε ράχνη μελέτων. Η ημέρα των ετών ημών αυτή σε 70 έτη, αν δεν την αστεί σου 80 έτη, και το πλήρω αυτόν κόπο και πόνο. Ότι πείτε πρόοδε σε φημά και παιδευτή σώματα. Τη γνώση του κράτου οργή σου και του φόβου του δημό σου ξελεπνίσαστε. Δεξιά στο γνωρισό μου και του παιδευμένου στην καρδιά σοφία. Επίστρεψαν κύριο πότε παρακλήθηκε τη δούλη σου. Με πλήστημα το πρωί του λέω σου, Κύριε, και γαλλιασάμε την γεφράδινα. Εν πάστε σε μέρε μόνο, εφανθεί με ένα φόνο νερό τα πένα σε εμά, με τον ονείδο με κακά. Και είδε επί του δούλου σου, και επί τα έργα σου, και δίγησαν τη σύση αυτών. Και έστω λαμπρό τη κυρίου του Θεού μόνο εφημά, και τα έργα των χειρών μόνο κατεύθυνα εφημά, και το έργο των χειρών μόνο κατεύθυνα. Κατοικών βοηθεία του υψίου του, εσκέπη του Θεού του ρονό πληστήσατε. Ερεί το κυρίω αντιλήπτορ μου, και καταφυγή μου ο Θεό μου, και ελπέ από αυτόν. Ότι αυτό ρίσε τέσσερα εκπαγίδε ερευτών και απολόγου τραχόλου. Με τι μεταφρένει αυτή τη πισκιά και από τα σπέργα αυτή ελπή, όπλο κυκλώσει η αλήθεια αυτού. Ο φοβηθή από φόβου, εσπερινό από βόλιο του δομένου μέρα, από πρόγραμμα του ενσκότη και απορρευμένο, από συμπτώματο και δαιμονίου μέσα από ζωή. Πεσίτε εκ του πλήτου χιλιά και μοιριάζε εκ δεξιών σου ψευδού και γη. Πλήτη οφθαλμή σου κατανοήσει και τα πόδια σου να βαλτολονόψει. Ότι εσύ κύριε ελπή μου, τον ύψο τον εύκολο τα βγει σου. Που προσελεύεται προ τα κακά και μάστε προ την κίνητη συγγνωματή σου. Ότι τι αγγέλει αυτή τη λύτη περί σου, τη διαφυλάξαν πάρα σου δί σου. Επιχειρώνα ρούσιν, πέτε προσκόπτου που λύτων τον πόδα σου. Για σπίδα και βασιλίσκουν επιδύσει, και καταπατήσει λέοντα και τράποντα. Ότι με μέ ήλπε σε κηρύσω με αυτόν, σκεπά αυτόν, ότι έγινε το όνομά μου. Και κράξτε πρόσμα που ακούσουμε αυτόν. Κατά αυτή μια θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάζω αυτόν. Μακρόιτε μερών εμπλήσει αυτόν και δείξε αυτό το σωτηριό μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, και μην και αίκε όνα στον όνομα μου. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Σε και σημών και δόξα Σύ.
2: Ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
2: Αντιλαμβάνω όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρη.
1: Κύριε Λέησον.
2: Της Παναγίας Αγράντη περιευλογημένης.
1: Ερεγία Θεοτόν και σώσου.
2: Κύριε Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Ότι ίσον το κράτος και σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια ή και ίσους αιώνας τον Θεό.

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κυρίων, ως φωτοφόρος, ως θείος υποφύτης, ως μάρτης θεόκτιστος των παθημάτων Χριστού και της μελούσης φανής, συγκληρονόμωστε και συμμέτοχος, συνόν το δεσπόζοντι και ενιδόμενος, τες πηγαζούσε σε κάστοτε φωτοχυσίες, εκ του αδίτου φέγγους θεσπέσιε, την φεδροτάτη του στελούντας σου.

0: Φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ. Ελθόντες επί την ηλίου δύση, ελθόντες φως περινών, ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Άξιον σεν πάση καιρείς, ημνήστε φωνές Εσίες, διέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκειμένων,
2: ο Θεός εν τον

0: Προταξιώσον Κύριε, εν της πέρα τάχθεν αμαρτή τους φυλαχθήνη μας. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου τους όνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός των αιώνα, έργα των χειρών σου παρήτης. Συ πρέπει ένος, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σώνα στην αιώνα.
1: Αμήν. Λαιώσον με την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη
2: Τη. Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράδοσκου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: κατέβει τη ζωή ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος ο Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρόσχου Κύριε,
0: της Παναγίας Αγράμου και περιπλογημένης ενώψου της κοινής ημών Θεοτόν και Παρθένα Μαρίας με τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και ζήτη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαία ή και ίσως

Κύριε Θεό, ημών Αθήνα, ουρανό κατά βάση, σωτηρία του γένου των ανθρώπων. Έπειτα επί του ζούλου σου και επί την κληρονομία σου, σίγαρο τον φοβερό και φιλανθρώπο, κριτή, οι δούλοι παίκναν τη κεφαλά. Του δε αυτών υπέδεξαν να φιένα σου την εξανθρώπων αναμένου τη βοήθεια, να το σώνει περιμένοντε έλεο και την σύλλα επεκδεχόμενη σωτηρία ενό διαφύλαξον επαντή καιρό και κατ' παρούσεν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα παντό εχθρού, από πα δικημένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμήσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, το πατρό και του ιού και του Άγιου Πνεύματος, νικαία ή

0: Ειρήνη πολύ, ίσον δούλο σου δέσποτα, κρατούρη μα σου ειρήνη, ότι είδον ή οφείλουμε το σωτήριό σου, ότι μα κατά πρόσωπο πάντων λόγων, φω αποκάλυψη νεκρών και δόξα λόγου σου Ισραήλ.
1: Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Λέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Λέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο Λέσον μα. Δόξα πατρίκη, ιό και για πνεύμα την καινή και ήγε σε όνο στον αιώνα μην. Παναγία Τριά Ελέσον μα, κύριε Λάστη τη αμαρτία μόνη, δέσποτα συγχώρησαν τι ανομίε μην. Άγιο Επίσκεψη και ίε τη ασθενεία μόνο είναι και τον ονοματό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρίκη, ιό και για πνεύμα την καινή και ήγε σε όνο στον αιώνα μην. Πάτρι μόνο εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον μόνο τον επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και μη σαφία με τι οφειλέτε ημών, και μη είσαι ενέγγυ μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από του πονηρού.
0: Ότι σου είσαι την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νικαιά ή και ίσω

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλέω σε δωμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονήμων των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, εγκατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών τη Αγία Μονή Ταύτη και περπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και βανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διδεόμεθα υπέρ των καρφορούντων καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αυτούτων, κοπιόντων, σαλόντων και υπέρ του περιεστώτο λαού του δεχομένου του κόρεσου μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Διδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ετε διακονίε όντων και πάντων διακονούντων και διακονισάντων. Με τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Άμι.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Όλοι ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε. Νικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και ιερά μονή ταύτη αιώνας αιώνων.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοδό και σώσουν μας.
3: Την ιδιαίτερον του χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφήν την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν την όντως εδόκνουσα μεγαλύνουμε.
0: Δόξα Σε ο Θεός η ελπισήμων δόξα.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας ον αιών. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της παιδείας Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Σου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου των Αγίων και Δικαίων του Αγίων Δόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θεοματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίων Δόξου και Πανεφήμου Αποστόλων Ανίου του Ενωσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών Ρωμανού του Μελωδού και Ιωάννου του Κουκουζέλους ον και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελέησε και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός.
4: Πρόσεξε Κύριε Ιησού Χριστέ τη δέηση ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
5: Γέννητο Κύριε το έλεος ο φημάς, καθά το ελπίσιμο επίσης.
4: Αιωνία η μνήμη μόνο εξωμακάριστη και έμεινε σε κτήτη δωρές.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασίλη μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασίλη μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασίλη και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος εκτιρμών σου εξάλληψε ονομημά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σε διαπαντώσει. Μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιους και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρέν ανομίες συνελήφθην και ένα αμαρτία. Τη εκείση σε μημήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη οποία σε δήλωσά μη. Ραντίς μη ισόπη και καθαριστήσουμε, πλυνείς μη και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίς μη αγαλίεσαι και εφροσύν αγαλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάστα σαν ομοίε με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσου εν ενεμία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσου εν τσεγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδοση με την αγαλία εν σωτηρίου και πνεύμα. Με τη γημονικό συρριξόμενο. Διδάξον όμως σε οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το σώμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίηση, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίηση θυσία δικαιοσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσει εμεί πέφτουν. Εσχυνθεί του και ντραπεί του αντιζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του ει τα οπίσου και κατεσχυνθεί του βουλόμενοι με κακά. Αποστραφεί του ει τα οπίσου. Παρά αυτοί και συγγνώμοι λέγονται έσμοι, έβγε, έβγε, αγαλιάστοσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντα συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος η αγαπών του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου, βοηθός μου, κερίστες μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησαν δε εισήμαν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και ευθύς τον όποιον σου πάσου ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισε έμνους
1: σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και οι κηδείες ανεπνέ το πνεύμα μου, ελεμία ταράχθη η καρδία μου. Τεμνή συνημερών αρχαίων εμελέτησαν, πάζει τις έργες σου, εμποίημασαν χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρες μου, η ψυχή μου γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσαν μου, Κύριε, εξελίπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω πρόσωπο μου σε απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, δόνιν υπορεύσουμε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με νυγή ευθιένη και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτλείψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου και πολλή πάντα λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Δόξεν υψίσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου έρων τας αμαρτίας ο κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάσιν εσ πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε κατεφυγή γεννήθηση μην εν γενναία και γενναία εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρτών σε, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον του ελαιός σου, της γηνός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτύρου της φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γεννήτω, Κύριε, το ελαιός σου, εφημάς καθάπρι, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, η Δέσποτα, συνέδησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός, η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου, στον αιώνα τέλειο των χειρών σου, μη παρήδης. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ένω, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίγκια οίκη Ιησού σώνα στον αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού του Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο, τον διημάς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ερχόμουν με τα δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπροευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνόμενο και στο δοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας αμήν. Άξιον εσύνος αληθώς μακαρίζε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρευσον λόγουν τεκούσαν, την όντου Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Το προσταχθέ μυστικό λαβούνε γνώση τη σκηνή του Ισήφ που διεπέστη ο σώμα του λέγονται επιρουγάμων. Ο κλίναστη καταβάζει του ουρανού, χωρείται αναλυώτου όλου εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζουση. Χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
2: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέφθη επίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημά.
2: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέφθη επίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημά.
2: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέφθη επίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και σύνδια σωμάτω φωνή σου, ματούμενο σε θεωρών, Κύριε, εξίσαι το και είσαι το κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλήψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέων σου καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις του βαστάζου τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρχώσεως. Χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Βλέπουσε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, δυσπαράδεικτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστο γνώνη, παρθένο ζητούσα, ευώησε προς το λειτουργούντα.
6: εκλαγώνων αγνών ιών πως εις τη τεχθήνη δυνατόν λέξομη, προς είναι εκείνος έβησε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτων. Χαίρε βουλής απορρίτου μίσδης, χαίρε υγιής δεωμένων πίσδης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξη που ράνει δύς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων που ολυθρύνουν τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων που ολυθρύνουν τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσεσα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξεσα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκέσε τότε προσήλυψεν τη απειρογάμο και την εύκαργον ταύθησιν ειδήν, ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση, της τέλους υφθερίζει σωτηρίαν εν τα ψάλιν ούτως, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών, τον τάβδεσα σπασμόν έχερε, και άλμα συνωσάς μας συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστό αμαρά του κλίμα, χαίρε καρπό κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή μου φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηριμών, χαίρε τράπεζα βαστάζου ευθυνήν λασμών, χαίρε τη λιμώνα της τρυφής αναγαθάλης, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσθνητός ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Ζάλιν ένωθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράκτην, προς την άγαμό σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονών άμεμπτεν, μαθών δε σου την σύλληψην εκ νέματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έρσα κορ Χριστού παρουσία, και δραμώδες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμμον, τη γαστρή Μαρίας φωσκηδέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα υπήγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος, χαίρε στέρων της πίστος έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε δίσε ενειδίθιμεν δόξον, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρίζοντες μάγητη τούτο Νικολούδης ανέγλη και ως λίχρον κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάζεται στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Είδων παιδες Χαλδαίων εχερσίτης Παρθένο τον πλάστα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότην ούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δώρης θεραπεύση και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστό. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών και νέων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Κήρυγες θεοφόροι γεγονώδεις οι μάγοι, πέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου το χρησμό και κήρυξαντες σου το Χριστό, να πάσιν αφέντες τον Ηρώδην ως Ηρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Λάμψες εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, σε δίωξες του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτω και νητού των δεριστέντε ευώων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρε υποτίσσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα ανφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέβος αυτό, αλεγνώζης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγιος την άρτην σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε εκτίσει, νεφανίσει, οκτίσει, ημίτησε επ' αυτού γενωμένη, εξασπόρου βλαστίζα γαστρό, και φυλάξε τα αυτήν ως περί ναύθρον είναι το θάμο βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαό καρβών εξού τρεύονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων εφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός ελυθρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίως δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώτων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στορκή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύφη ανύφευθεν.
7: Χαίρε νύμφη ανύφευθεν.
6: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοδόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέτες, δια του το γάρο υψηλός Θεός. Επίγησε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτοβόντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, η κατάβαση γάρ θεϊκή. Ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτω ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων κάκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίαση αυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε δύση αλήθη παράβαση, χαίρε δύση νύχθη παράδεισο. Χαίρε κλήση Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίση αγαθών αιωνίων, χαίρε νύφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
6: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγη του Μέγα, τη ει ανθρωπίσω έργων, των απρόσιτων γάρο θεών εθεώριου πάσιν προς των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ρήτωρας πολυφθόκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένης μένης και τεκίν ίσχυς ασημείς, εδέ το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας θεγουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλλιώντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάνς των θελόντων σωτήνε, χαίρε λιμήλτο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Σώσε θέλων τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείν υπάρχον ως Θεός, δημάς, εφάνει, καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιο καλέζεις ως Θεός ακούει, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων εις έβος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επιητής άχραντε, οικίσε εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή δάξας. Χαίρι στήλη της παρθενίας, χαίρι πύλη της σωτηρίας, χαίρι αρχηγένου της αναπλάσεως, χαίρι χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρι σιγάρ αναγέννησας τους ελιθέδες εσχρός, χαίρι σιγάρ ενουθέτησας τους ελιθέντες των νουν. Χαίρι τον φθορέα των φρυνών καταργούσα, χαίρι τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρι παστάς σπόρων υφεύσεως, χαίρι πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρι καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρι ψυχών υφωστό λαγίων, χαίρι νύφη ανύφευτε.
7: Χαίρι νύφη ανύφευτε.
6: Ύμνος άβαση τάδε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών δημών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω δάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δε δουκασιμήν της υβώσιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάθα της εν σκότη φανής εν ρώ με την Αγία Παρθένα, το γάρα ήλουν άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας αυγή, το νου φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βουλής του αδιτοφέγγους. Χαίρε στραπίδας ψυχάς καταλάβουσα, χαίρε ως βροντίδους εχθρούς καταβλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφου των ανατέλης φουδισμών, χαίρε των πολύρετων αναβλήσεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπληνών συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κοινών αναγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε σου η μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσεις οφλημάτων αρχαίων οπάντων, χρεολήτης ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού. Προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και ισχύζες το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. εν τη σιγάρικη σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή, κύριο Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοδίσω το πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ τη ζωή αδοπάνητε, χαίρε Τίβιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε Κάφημα σεβάζιον αιρέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθινο τείχο, χαίρε Δύση γύρω τη τρόπαια, χαίρε Δύση εχθρή καταπίπτωση, χαίρε Χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή σε μη σωτηρία, χαίρε νύφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
6: Ω πανίμητε μήτερη, δεκούζα των πάντων Αγίων Αγιώτων Λόγων.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
6: Ω πανίμητε μήτερη, δεκούζα των πάντων Αγίων Αγιώτων Λόγων.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
6: Πανίμητε μήτερη, δεκούζα των πάντων Αγίων Αγιώτων το λόγο.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Δεξαμένη την ύμπρο φορά να κουπάς ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λίτρου η κολάζο τη εισβόντα. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τη υπερμάγο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσε το δεινόν ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτό και άλλο έχουσε το κράτο του απορισμάγητων. Εκπαντίουν με κινδύνων ελευθέρωση να κράζουν. Χαίρε νύφη ανύφευτε.
7: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
2: Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Άρτο ζωή σε ανιζού γενέστα με το σώμα στο Άγιο Νέσπλαχνη, Κύριε, για το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων ανεξιτήριων. Δόξα σε Θεό μου, δόξα. Βεβηλωθεί έχει ατόπισε ο δίλεο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο ανάξιο υπάρχου θέτη με ουσία τη με αξίωσαν. Υπεραγία θα το έχει σώσει μα. Γη αγαθή, ευλογημένη θεώνη, φετοστάχινη βλαστήσα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσαν με τούτον τρόγοντα σώζεστη. Δόξα σε Θεό ημών δόξα. Δακρύεν μη παράσου Χριστέ ρανίδα των ρήπων τη καρδία μου καθερούσα, ω ανευσυνειδότη και καθαρμένο πίση προσέρχομαι και φόβο δέσποντα εν τη μεταλήψη των θέων δώρων σου. Δόξα σε Θεό ημών δόξα. Η σάφεση να γενναίο των μήτων τεσμάτων των άχραντων. Το άχραντο σου σώμα και θείο αίμα, τη πνεύμα του Αγίου τα κοινωνία και εις αιώνιον ζωή φιλάνθρωπε και παθέων και θλίψεων αλωτρίωση. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνθεν διέλεων καταβάντους και κόσμο και νοτέραν ζωή διδόντους, καμέ αξίωσον ή των ανάξεων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξεσαι Θεός μου δόξεσαι. Τη θέλησες δι' εμάς, ακωθείς πολυέλεε, τη θύνε ως πρόβατον διαπρωτών αμαρτήματα, όταν ηγετέποψε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Θεράπεσον της ψυχής μου τα δράματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.

0: μετέχου του τόκους. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Νουμ, ψυχήν και καρδίαν αγίωσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον κατακρήτως δέσποτα της πρεκτής μυστηρίης προσέχεστε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Ξενωθεί παθών και της χάρτος, χήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεων των αργίων Χριστέ μυστηρίως. Υπεραγία Θεοτόκη σώσαν μας. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίωσον ειν προσεχόμενον της θείης μυστηρίουση της Αγίας Μητρός σου δεήσεσαι. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Τον Άρτον Χριστέ λαβήνου υπερίδης με το σώμα το σώμα και το θείο μην αίμα σου, τον αχράτων δέσποντα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετή θεωτέρα προκοπή και επίδοση πρόξεν ως μόνο αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Ριστήν παθών και εχθών και αναγκών και πας λήψεως τρόμου και πόθου προσιώνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπες σου της αθανάτης και θείης μυστηρής και ψάλινση ευλογητός ή ο Θεός του του Πατέρνου μεν. Περαγία Θεοτόκη σώσον μας. Σωτήρα Χριστού νητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτα εκ δυσοπόσεν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλοντα μενήν της αχράτης μυστηρής προσέχεστε κάθαρον όλων μολυσμούς σακός και πνεύματος. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Των ουρανίων και βρικτών και αιγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνό γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Υπό τη σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο. Εν εμή μήνων σώτερ καγού ως έψεν σύ. Ιδού γαρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας. Τρίτο δεχόμενο στο πίν μη φλεχθώ ως ή κυρός και ως ή χόρτος. Ω φρεπτού μυστηρίου, ω εσ πλαχνίας Θεού. Πώς θείου σώματος και αίματος ομπυλός μετέχω και αθαρτοποιούμε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Χριστός εστί, γεύσαστε και είδετε ο Κύριος. Διημάς καθημάς γαρ πάλι γενόμενος, άπαξε αυτόν το προσάξεως προσφοράν, πατρίτου ιδίου αείς φαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι. Ψυχής είτε ο σώματε υγειαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, τι των μυστηρίων με θέξη των ιερών εν κόσε έχουν σοι πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ έλεγε. Πώς πήρ γεννηθείτο και οσύ φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότοντον, πλέγων αμαρτία στην ύλη και επιπέων παθώντα ακάνθα και όλων φωτίζων με προσκυνήσου του θεότητα. Και νίκη έχει ο αιώνα των αιώνα μην. Θεό σου σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα. Νοώντε τα πλήθη δοξάζει, ω δια σου σαφώ κατηδόντα, τον πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τα ασθενείας ημών ένα και με το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο εμπρεσβείες θερμότατος αντιλήπτορ και της ετούση ταχύτητα υπακούων, δέξε τη δέηση εν Ανανία ημών και των Χριστών δυσόπη του ελεήσε ημάς, των μόνον εν Αγίης δοξαζόμενων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως φωστήραν έτηλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτισας στον θαμάτο σου βουλές, έω η ορμάρ της χαράλαμπες, όθεν τιμόμεν τη Θεία σου νάθλησιν. Και νυν και έκει στου αιώνα των αιώνα μην. Εμπυργετό λαρίσει έκτυπων εικόνα σου. Καθαγιάζουν οικοδήμου μάδραν πάνση από τον του οσίου προσκυνούνται στο γεννήτορ. Προβλημάτων επολάβομεν τη λύσεω. Τον του δύο και χαρίτων των απείρων σου και βοόμεν σε χέρι λύση πανάχραντο. Και
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυ

0: Λέησουν, Κύριε, λέησουν, Κύριε, λέησουν.
1: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα τάφη τα συντεύξεις και ήθνων τη ζωή μόνο προς τις εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάση τη λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλησι να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσον εν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείν, την αδιαφθόρος νέων λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός υπτρίσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς, επιφάνω το πρόσωπο να αυτεύει ημάς και ελεήσαι ημάς.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεών ηφεδέσποινα, ηθάν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου και είσαι ενώσασα και την αποστήσεων φύσεων του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, των απελπισμένων μόνο ελπής και των πολυλεμμένων βοήθεια, γιατί είναι αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιων. Η δελήξη με τον αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρή, λογισμή και λόγοι και πράξη όλων με αυτόν αχρεώσαντα, και την των ειδονών του δίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά ω του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπου σπλαχνίστη και τον ήτο μαρτωλό και ασώτου, και δέξι μου την εκρυπαραίων χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και τόσων ιών και ημών δεσπότων και κύριων τη μητρική σου παρεσία εχρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητος και παρηγόμουν τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμο. Και παρεσώμε ο Ήλιος Αΐος Ελεήμων, η συμπαθής και φιλάγαθος, εν με το παρόντι δύο θερμού προστάτης και βοηθώστα των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίων καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Έντε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σουηίου και Θεού ημών κληρονόμων εν αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου περαγιά Θεοτόκε, δια της ίσμας σιτίας και αντιλήψεως χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει βάσα δόξα τιμή και προσκύνηση εν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και δαθώ και ζωπίου αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπου να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξουν ημάς από το ζωφερού ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάσουν τα σωμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνο ελαφρών και πάσα δανεικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάσουν δι' ημάς εν το καιρό της προσευχή

μάζεψα κάμποσα βότσαλα και τα πήγα σε ένα μέρος και τα φύλαξα. Ύστερα ξαναγύρισα και μάζεψα κι άλλα. Τι έμορφα και εκφραστικά χρώματα που είχαν τα χαλίκια. Ουδέ Σολομώνεν πάσε τη δόξη αυτού, περιεβάλλετο ως εν τούτον. Τι παράξενα κόκκινα, κεραμιδιά, βυσσινιά, τριανταφυλιά, σταχτιά λογιών-λογιών, κίτρινα, ασπροκίτρινα, πορτοκαλιά, αμέλια, πρασινογάλαζα, λαδιά, μαύρα, πρασινόμαυρα. Εκεί που περπατούσα, έφερνα στο νου μου τα μικρά μου χρόνια και όσα έγραψα τον καιρό που ζούσα μοναχός στο νησί μου. Μάζευα ό,τι έβρισκα στην ακροθαλασσιά, έναν κόσμο κοχύλια και τσόφλια, είτε χρωματιστές πέτρες. Όλα αυτά τα στόλιζα εκεί μέσα. Μου έκαναν μια βαθιά εντύπωση όσο τίποτα στον κόσμο. Έστεκα ώρες και τα κοίταζα. Σηκωνόμουν και βλέπα από το παραθυράκι τα βουνά και τη θάλασσα. Και αλλού έγραφα. Μια άσπρη πέτρα απάνω στον άμμο. Ένα κομμάτι ξύλο που κοίταται στα κρογιάλι. Τραβούν την προσοχή μου. Τα πιο ασήμαντα πράγματα εδώ μου φαίνονται γεμάτα από ενδιαφέρον. Βλέπω τα πράγματα ίσια. Χωρίς η εντύπωση να βλαφτεί από ό,τι έμαθα να καταλαβαίνω ως τώρα, λέγοντας αυτά τα δύο λόγια, νερό και γης. Εδώ καν δεν υπάρχουν πλέον ονόματα, παρά τα ίδια τα πράγματα πέφτουν απάνω στην ψυχή μου, με το βάρος τους άγρια και αδιάφορα. Κι όμως, πόσο αγαπημένες μου είναι αυτές οι πέτρες που μάζεψα. Κοίτουνται εκεί χάμω, σωρός, και κανένας δεν τις βλέπει. Κανένας δεν καταδέχεται να τις δει. Κι εγώ, σαν να είμαι ο μόνος που έχει μάτια για να δει τη μυστηριώδη εμορφιά τους. Σαν γυρίσα στο σπίτι μου, τις έβαλα μέσα σε ένα τάσι, μαζί με τις άλλες που είχα μαζέψει άλλη φορά, και έχισα μέσα νερό, για να μην ξεραθούνε και ξεθοριάσουνε. Αχ, τίποτα μέσα στην κάμαρα δεν ήταν τόσο έμορφο, σαν κι εκείνες τις πέτρες, μήτε οι ζωγραφιές, μήτε τα κανάτια, μήτε το παλιό κυλίμι που είναι στρωμένο χάμο. Αληθινά, τα λόγια του Χριστού είναι υπομένα όχι μονάχα για τους ανθρώπους, αλλά για όλα τα κτίσματα. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται.

Είχα ένα μικρό σπιτάκι σε μια ερημική μεριά κοντά στην θάλασσα. Βουναλάκια μικρά το τριγυρίζανε. Βουναλάκια ήμερα και χαρούμενα. Στολισμένα με λίγα δεντράκια, σκήνους, θυμάρια, πρινάρια, ρίγανη που μοσκοβολούσανε. Κατά τον βοριά ήταν μια ρεματιά με λίγα πλατάνια και με λιγαριές και στο βάθος της καταστάλαζε το καλοκαίρι λιγοστό καθαρό νεράκι. Την άνοιξη το χώμα στολιζότανε με αγριολούλουδα χρωματιστά που με κάνανε να χαίρουμε και να δοξάζω τον Θεό. Τι αγνότητα που είχε η ψυχή μου. Είχα διαλέξει αυτό το μέρος να μην έχει κανέναν δρόμο, για να μην έρχεται άνθρωπος κατά εκεί. Ήμουνα καταμόναχος, ήσυχος, ξεκουρασμένος. Αποτραβιόμουν εκεί πέρα και έβγαζα από πάνω μου τις έγνοιες και τις κοτούρες, σαν το φίδι που βγάζει το πετσί του. Ξανάβρισκα τη λευτεριά μου. Πολλές φορές έκανα μήνες να κατέβω στην πολιτεία. Τον μονάχο άνθρωπο που έβλεπα ήταν ένας τσομπάνης, ένας μισοκαλόγερος που, όποτε πήγαινε στο χωριό, μου φέρνε ό,τι είχα ανάγκη. Στην όψη ήταν ίδιος ο Άγιος Γιάννης ο Πρόδρομος, πετσί και κόκαλο, με άγρια μαλλιά και γένια, κατάμαυρα, θεοφοβούμενος. Τον λέγανε Χρήστο και ήταν σαρακατσανέος. Εκεί κοντά βρισκόταν ένα ρημοκλήσι πολύ μικρό, ολότελα ξεχασμένο, και ο Χρήστος πήγαινε τακτικά και άναβε τα καντήλια.

εκείνη την περιφέρεια ζούσε ακόμα μια ψυχή. Μια γυναίκα που τη λέγανε Κύρα Γιάννενα, χείρα με δύο μικρά παιδιά. Είχε κάνει ένα γιδοκάλυβο ανάμεσα στα δέντρα, σε έναν τόπο απάτητον, και ζούσε εκεί πέρα ξεμοναχιασμένη. Το ένα το παιδί της, το μεγάλο, ως 11 χρονών, το λέγανε Γιώργο και φύλαγε κάτι λίγο στα γίδια. Το άλλο, το μικρό, το λέγανε Πλάτανο. Και καθότανε με τη μάνα του και παίζε μονάχο του γύρω στο καλύβι. Η μάνα τους πότε πήγαινε με τα γίδια κι αυτή, πότε καθότανε στο καλύβι και μαγείρευε, έπλαινε ή έγνεθε με τη ρόκα. Ήτανε όλο χαμογελαστή, ξυπόλητη, με ένα μαντίλι ρηγμένο στο κεφάλι της. Αρχαία γυναίκα, αγιασμένη. Τον Πλάτανο τον είχε βαφτισμένο ένας δάσκαλος από το χωριό τους, και από αυτό κατάλαβα πως τον είχε βγάλει Πλάτωνα, και οι δικοί του τον κάνανε Πλάτανο. Και αληθινά ήτανε σαν Πλάτανος, μόλο που ήτανε μικρό ακόμα, ως 3,5 χρονών, καλοκάγαθο, μα άγριο, σκληρό, άφοβο. Όλη τη μέρα έκανε πόλεμο. Σκαρφαλώνε στα δέντρα για να βρει φωλιές ή για να κρεμάζεται από τα κλαριά. Κατρακυλούσε μεγάλες πέτρες και τις κοπανούσε μάλες πιο μικρές και είχε καταπληγωμένα τα χέρια του. Έσκαβε με ένα σίδερο γύρω στο καλύβι, έπιανε φίδια, γουστέρες, τις έδαινε από την ουρά, τις κρέμαζε στα δέντρα. Η μάνα του δεν ταραζότανε ποτέ. Μην τη έδινε σημασία, μην τυχόν πάθει τίποτα το παιδί της με τις πέτρες, με τα σίδερα και με τα φίδια που πάλευε όλο ένα. Αριά και πού, το μάλωνε, όποτε τύχαινε να χτυπήσει κανένα γίδι. Τι απλότητα που είχαν στη ζωή τους αυτά τα πλάσματα. Το φτωχικό μου ήτανε παλάτι μπροστά στο καλύβι τους. Έβλεπα πώς ζούσαν οι αρχαίοι άνθρωποι, με ένα τίποτε. Τι δυστυχία να φοβηθούνε, αφού δεν είχαν τίποτα. Και οι τρεις ήτανε γεροί σαν τα γρίμια. Η τροφή τους ήτανε ψωμί και τυρί, γάλα και χορτάρια. Το γιδοκάλυβο είχε ως 4 μέτρα μάκρος και 2,5 φάρδος και ήταν λίγο ψηλότερο από την Κύρα Γιάννενα. Η πόρτα ήταν χαμηλή, είχε και μια τρύπα για παράθυρο. Από πάνω το καλύβι ήταν σκεπασμένο με κλαριά, με χορτάρια και με τενεκέδες. Μέσα μονάχα που κοιμότανε, όλα τα άλλα τα κάνανε απ' έξω. Ζούσανε στον ανοιχτό αγέρα. Η Κύρα Γιάννενα ήταν πάντα χαμογελαστή, δεν την είδα ποτέ κατσουφιασμένη. Ήσυχη, λιγομίλητη, απροσποίητη, είχε μία ιεροπρέπεια που μου έκανε βαθιά εντύπωση, σαν να είχα μπροστά μου κάποιο αγιασμένο πρόσωπο. Συλλογιζόμουν τις σημερινές γυναίκες, σε τι ξεπεσμό βρίσκονται, σε καιρό που τούτη η Βουνίσια, ξυπόλητη με τη ρόκα στο χέρι, με το μαντίλι ριγμένο στο κεφάλι της, με το υφαντό φουστάνι της, με όλη την ταπείνωση που είχε απάνω της, ήταν σαν κάποιο επίσημο πρόσωπο. Σαν πέθανε ο άντρας της, πήρε τα παιδιά της και αποτραβήχτηκε μέσα στο ρουμάνι. Έκανε το γιδοκάλυβο και ζούσε σαν άγριο πουλί με τα πουλάκια του. Μήτε απελπισία, μήτε αναστενάγματα, μήτε παράπονα. Γι' αυτή όλα ήτανε καλά. Ω, ευλογημένη γυναίκα, τι δύναμη που είχες μέσα σου. Όλο χαμογελαστή, καλόγνωμη, με τον καλό λόγο στο στόμα της. Συμμαζεμένη, σεμνή, αυστηρή. Ποιος της έμαθε τον καλό τρόπο μέσα στα βουνά? Από ποιον διδάχτηκε αυτήν την αξιοπρέπεια? Μυστήριο. Να, τέτοιες ήταν οι μανάδες που γεννούσανε παλικάρια σαν τον Θανάση Διάκο, σαν τον Τζαβέλα, τον Νικηταρά, τον Κολοκοτρώνη, τον Μακρυγιάννη, τον Βλαχάβα. Με όλη τη φτώχεια της ήτανε κατακάθαρη. Όλο ένα έπλαινε ρούχα, όλο ένα λουζόταν η ίδια. Έλουζε και τα παιδιά της. Μέσα το καλύβι έλαμπε. Κουβαλούσε το νερό από μακριά, με το βαρέλι, γιατί το λιγοστό καλό νερό που έβγαινε κοντά τους, το χάνε για να τα πίνουνε. Η ομιλία της είχε πολύ χάρη και ξυπνάδα. Έλεγε πολλά ρητά. Είχε και μεγάλη ευλάβεια. Θυμιάτιζε κάθε βράδυ και άναβε τα καντήλια τακτικά στο ρημοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, μαζί με τον Χρήστο. Μόλο που δεν έμαθε καθόλου γράμματα, ήξερε κάμποσες προσευχές και ιστορίες για άγιους και για θαύματα. Δεν θυμάμαι να μου έκανε κανένας γραμματιζούμενος την εντύπωση που μου έκανε η αγράμματη Κύρα Γιάννενα. Μονάχα αυτές τις ψυχές έβλεπα στη μοναξιά που καθόμουνα. Τον Χρήστο τον έβλεπα συχνότερα, την Κύρα Γιάννενα αριότερα.

κομμάτι της ακροθαλασσιάς που βρισκόταν στο μέρος που λέγω ήταν έρημο. Άνθρωπος δεν πατούσε ποτέ, γιατί ήταν ανάμεσα σε δύο απάγκρεμνες μύτες που βγαίνανε στη θάλασσα και την κλείνανε από βοριά και από νοτιά. Το μέρος ήταν θασωμένο. Τα δέντρα κατεβαίνανε λίγο παραμέσα από τη θάλασσα. Από το παραθύρι μου άκουγα μέρα νύχτα το βουητό που κάνανε τα κύματα, την ανάσα της θάλασσας που τη συνήθισα σαν ανούρισμα από τα μικρά χρόνια μου. Μαζί με το ρουχάλισμα του πελάγου ανακατεύονταν και το βούισμα όπου κάνανε τα δέντρα γύρω στο σπιτάκι μου, που φαινότανε μονάχα από τη θάλασσα. Σπάνια περνούσε κανένα καΐκι, και εκείνο πολύ ανοιχτά. Το καλωσόριζα με χαρά μόλις το έβλεπα και το ακολουθούσα με το μάτι μου, ώσπου κρυβότανε πίσω από τον έναν ή τον άλλο κάβο. Τα αποχαιρετούσα σαν να ήταν κανένα αγαπημένο μου πρόσωπο και καμιά φορά δάκρυζα, σαν χανόταν από τα μάτια μου. Για κάμποση ώρα είχα στο νου μου εκείνο το καραβάκι, το χρώμα που ήταν βαμμένο, το σχέδιό του και την αρματοσιά του, όποτε είχε πανιά. Ακόμα θυμόμουν αν ήταν φορτωμένο ή αφόρτωτο. Συλλογιζόμουνα. Άραγε ποιοι άνθρωποι βρισκότανε μέσα. Πώς τους λέγανε. Από ποιο μέρος ήτανε. Ο Θεός ξέρει. Ας πάνε στο καλό. Η ακροθαλασσιά άλλαζε όψη από την αυγή που θαμπόφεγγε η μέρα, ως που νύχτωνε. Το κατά μεσήμερο έβραζε ο ήλιος και η ερημιά φαινόταν πιο μεγάλη. Όποτε έφερνε αγέρα από το πέλαγο, το νερό γινότανε πρασινογάλαζο και τα φρισμένα κύματα ερχόντανε σαν πρόβατα τόνα πίσω απ' άλλο. Πρωί και βράδυ κατέβαινα στην ακρογιαλιά. Ψυχήσονταν ή δεν φαινότανε. Λες κι ήμουνα ο Ροβινσόνας. Περπατούσα γυαλό-γυαλό και το κύμα βροντούσε δίπλα μου. Τα πιο τυποτένια πράγματα μου φαινότανε σπουδαία. Ένα χαλίκι με ζωηρό χρώμα, ένα κομμάτι ξύλο από καμιά βάρκα ή από κανένα βαρέλι, ασπρογανιασμένο από τη θάλασσα, ένα κομμάτι δίχτυ, κανένα σπασμένο νεροκολόκυθο ή κανένα σφελός από δίχτυα. Σταματούσα, έσκυβα και τα έπαιρνα και τα περιεργαζόμουν συλλογισμένος. Μέσα σε εκείνη την ερημιά παίρνανε για μένα μια μεγάλη αξία. Σε ένα μέρος της ακροθαλασσιάς είχε κάτι μεγάλες μαύρες πλάκες που κάνανε ένα μικρό λιμανάκι. Μέσα στο ήσυχο νερό σαλεύανε κάτι μικρά ψαράκια και λίγες γαρίδες. Αυτά τα τυποτένια πλάσματα ζωντανεύανε την ερημιά. Παραμέσα από τις πλάκες τα νερά ήταν βαθιά και κρεμάμενα και οι μεγάλες θάλασσες μουγκρίζανε αφρισμένες και χτυπούσανε θυμωμένες κάτι ξέρες, μαύρες, που βγάζαν την κεφαλή τους μέσα από τους αφρούς, κοιτάζοντας άγρια κατά το πέλαγο. Γύριζα στο καλύβι μου συγκριασμένος. Ο βόγκος της θάλασσας ερχόταν στα αυτιά μου από μακριά. Έβγαζα από την τσέπη μου ό,τι είχα μαζεμένα. Χαλίκια, σανιδάκια, κοχύλια, και τα αράδιαζα απάνω στο τραπέζι μου, κοντά στα λιγοστά βιβλία μου. Γύριζα και έβλεπα μια εικόνα που ζωγράφιζα. Τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο που τον αγαπώ πολύ, και έκανα το σταυρό μου. Ηλιοψημένος, σκελετωμένος, φτερωτός σαν αγριοπούλι, αναμαλιασμένος, κοίταζε τον Χριστό που έσκυβε από τον ουρανό και του μιλούσε. Το πνεύμα μου ήταν ήσυχο. Η ειρήνη του Θεού παρακαλούσα να αποσκεπάζει τον κόσμο. Σε λίγο άρχιζε να κατεβαίνει σιγά σιγά από τον ουρανό το σκοτάδι της νύχτας. Ως να κάνω την προσευχή μου, ο ουρανός γινότανε κατάμαυρος. Από το παραθύρι μου έβλεπα τ' άστρα να κρέμονται σαν καντήλια απάνω από το πέλαγο που βογκούσε μέσα στο σκοτάδι. Ξαπλωνόμουνα στο στρουσίδι και αφού γκραζόμουνα τον βόγκο της θάλασσας και των δέντρων, συμμαζευόμουνα για να ζεσταθώ από την ψύχρα της νύχτας και έλεγα μέσα μου: «Δόξα σε ο Θεός που δεν με ξέρει κανένας». Σε λίγο με έπαιρνε ο ύπνος.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λειτουργικό Σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Σας καλωσορίζω και σήμερα στην σύναξή μας αυτήν. Πολλές φορές προβληματίζομαι για το γεγονός ότι στη ζωή μας αυτήν, κατά την οποία τα βρήκαμε έτσι κάπως έτοιμα τα πράγματα, τα νέα παιδιά τα βρήκατε έτσι από τους γονείς σας έτοιμα, ζείτε με τους γονείς σας, δεν κουράζεστε πολύ από εσάς έτσι να εξασφαλίσετε προς το ζήν σας, ακόμα έχετε μία αδυναμία προς τους γονείς, έναν εφησυχασμό ότι όλα είναι εντάξει, καλά θα πάνε. Προβληματίζομαι πολλές φορές ως πνευματικός στο γεγονός ότι εάν οι γονείς δεν είναι της Εκκλησίας και εμείς παίρνουμε έναν δρόμο εκτός Θεού. Εάν είναι οι γονείς της Εκκλησίας, τότε συμβαίνουν δύο τινά. Υπάρχει περίπτωση που ακολουθούμε το δρόμο του Θεού, πολλά παιδιά ακολουθούν το δρόμο του Θεού, και κάποια άλλα που επηρεάζονται από τους φίλους και δεν ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Και επίσης έχω δει, και το διαπιστώνω αυτό, και γι' αυτό η σημερινή μας σύναξη κάπου θα επικεντρώσει, είναι το γεγονός ότι δεν βλέπω να καλλιεργούμε μέσα μας το χάρισμα της ανδρείας. Να μπορούμε δηλαδή με τα παρησίες να δηλώσουμε την ιδιότητά μας ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, να ομολογήσουμε το Χριστό μας. Και αυτό ως πνευματικός πρωτίστως με προβληματίζει, γιατί λέω και σκέπτομαι ότι έρχεστε πολύ έτσι το μυστήριο της εξομολόγησης, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε και εσωτερικά κριτήρια, κάποιες έτσι καταστάσεις εσωτερικές οι οποίες δεν θα μας πειράζουν όταν βρισκόμαστε σε κύκλους άλλων παιδιών με φίλους μας να ομολογήσουμε την πίστη μας. Συνήθως βλέπω ότι ο χριστιανός κάνει μία υποχώρηση πίσω, φοβάται, δεν λέει την χριστιανική του ιδιότητα, δεν κάνει το σύμβολο του σταυρού του, τρεπόμαστε, και κάποιοι μάλιστα τον κάνουν κρυφά, ή ας πούμε κάποιοι καταλύουν τις νηστείες Τετάρτες και Παρασκευές γιατί θα βρεθούν σε ένα τραπέζι και τι θα πουν οι άλλοι αν εμείς πούμε ότι νηστεύουμε, και δεν έχουμε έτσι το σθένος, έτσι την ανδρεία αυτήν την οποία είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και για την οποία θα ήθελα σήμερα έτσι λίγο να μιλήσουμε περισσότερο εξ αφορμής πολλών έτσι παραδειγμάτων που θα σας αναφέρω μέσα από το γεροντικό και πάλι. Κάποτε όταν ήμουν μαθητής επισκέφθηκα ένα μοναστήρι. Ήταν ένα μοναστήρι γυναικείο πολύ μεγάλο στη Χαλκιδική, με πάρα πολλές μοναχές. Ήταν η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Ορμήλιας. Όταν λοιπόν μπήκα μέσα στο καθολικό της Μονής, προσκύνησα και ακολούθησε η ακολουθία, διαπίστωσα ότι οι μοναχές αυτές ψάλουν όπως ψάλουν οι άνδρες. Και μου έκανε εντύπωση, ενώ σε όλα τα γυναικεία μοναστήρια που επισκεφτόμουν άκουγα έτσι μία ψαλμωδία περισσότερο έτσι λυρικής έτσι τέχνης, και η φωνή και ο χρωματισμός της φωνής ήταν πραγματικά μια γυναικεία αίσθηση. Εκεί όταν μπήκα είδα αυτό το ψάλσιμο, το οποίο ήταν πραγματικά σαν να ήταν άνδρες το ψαλτήρι. Διερωτήθηκα και έτσι και ρώτησα φυσικά, γιατί έτσι οι μοναχές ψάλουν έτσι τόσο όπως θα Άγιον Όρος. Και η απάντηση που πήρα ήταν ότι ο γέροντάς μας, ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, μια αγιασμένη προσωπικότητα που ζει, αλλά δεν φαίνεται πλέον εδώ και πολλά χρόνια, μας είπε, λέει, πρέπει να έχουμε ανδρικό φρόνημα. Ανδρείο φρόνημα. Παρότι είμαστε γυναίκες, πρέπει να δείχνουμε το ανδρικό μας φρόνημα. Ότι εμείς δεν το βάζουμε κάτω και ότι εμείς παλεύουμε με τους πειρασμούς και όχι με τους συναισθηματισμούς. Γιατί η γυναίκα κατά βάση είναι, έχει το συνέστημα. Ο γέροντας ήθελε και μέσα από όλες τις τέχνες οι οποίες καλλιεργούν στο μοναστήρι να εμπνεύσει στις μοναχές ότι ο δρόμος του μοναχισμού και ο δρόμος για την κατά Χριστόν τελείωση
περνάει μέσα από ένα ανδρικό φρόνημα. Όπως ας πούμε περπατάει ο άνδρας και δεν φοβάται, δεν σκιάζεται. Οι γυναίκες πολλές φορές φοβούνται να περπατήσουν σε ένα δρόμο που είναι σκοτεινός, ερημικός. Ο άνδρας κατά βάση δεν έχει αυτό το φόβο, προχωράει. Έτσι ακριβώς και αυτές οι μοναχές αποκτήσαν αυτό το ανδρικό φρόνημα, το οποίο μετέδωσε και σε όλες τις τέχνες. Τσαγκάρισα, ξυλουργός, μηχανουργός, διακονήματα μέσα στο μοναστήρι. Ξυλουργείο, δύσκολη δουλειά. Σιδηρουργός, δύσκολη δουλειά. Τρακτέρ, γεωργικές εργασίες, οι γυναίκες, όλα τα κάνουν οι μοναχές. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι πολλές φορές διαπιστώνω ότι τελικά αυτό το ανδρικό φρόνημα δεν περνάει ούτε και στους άνδρες μερικές φορές. Βλέπω νέους άνδρες οι οποίοι σκέφτονται να προχωρήσουν για γάμο και η συμπεριφορά τους δεν είναι σκληρή, που να δείχνει ας πούμε μια σταθερότητα, μια βάση στο άλλο φύλο για να το εμπιστευτεί. Βλέπω ας πούμε κάποιες γλυκανάλατες καταστάσεις, κάποιους οι οποίοι δεν κρατάνε τη θέση τους, αυτή που πρέπει να κρατήσουν. Και ποια είναι η θέση του άνδρα? Να στέκεται σαν ένα μεγάλο στήριγμα στο οποίο μπορεί να κουμπίσει η γυναικεία ύπαρξη και να μπορέσει ας πούμε αυτός ο άνδρας να εμπνεύσει τη γυναίκα και στους πειρασμούς ακόμη που έρχονται, είτε οικονομικές έτσι καταστάσεις δύσκολες, να μην αισθάνεται ο άνδρας αυτόν τον φόβο τι θα γίνομαι, όπως σήμερα περισσότερο όσο ποτέ άλλοτε λέγεται εκ μέρους από πολλούς άνδρες. Ο άνδρας πρέπει να είναι άνδρας, να πιάνει την πέτρα και να τη βγάζει το ζουμί της. Πρέπει να αισθάνεται αυτή την αγωνία. Επίσης να μπορεί να εμπνεύσει μέσα στο σπιτικό του άνδρας αυτή τη σιγουριά, τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά, άσχετα αν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα. Πρέπει να πείσει δηλαδή τη γυναίκα του άνδρας ότι θα πάνε όλα καλά τα πράγματα. Φυσικά αυτό όλο έχει να κάνει και με τον παράγοντα της πίστης, η οποία πίστη καλλιεργεί αυτή την ανδρεία. Και διαπιστώνω ας πούμε από την εξομολόγηση περισσότερο θα σας καταθέσω στην αγάπη σας, ότι υπήρξαν και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες κρατάν πολύ ψηλά τον πήχη όταν συγκρίνονται με άλλες γυναίκες, δηλαδή το φρόνημά τους είναι πολύ γενναίο ανδρικό φρόνημα, δυνατό φρόνημα, που πολλές φορές ενώ θα έπρεπε αυτές να έχουν άλλη κατάσταση και άλλη αντιμετώπιση εκ μέρου των συζύγων τους, οι ίδιες γίνονται πέτρες, βράχια κλόνητοι, κυματοθράφστες, που ξεσπάει καμιά φορά και ο άνδρας επάνω από τους φόβους ή από τις αγωνίες ή από τις ανημποριές της ζωής και η γυναίκα φαίνεται πιο δυνατή. Άρα λοιπόν το ανδρικό, το γενναίο, το ανδρείο φρόνημα δεν είναι μόνο για τους άνδρες, είναι και για τις γυναίκες. Και αυτό πρέπει πολύ πραγματικά να μας προβληματίσει, ότι στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας που μελετούμε και διαβάζουμε, βλέπουμε ότι πολλές μαρτύρησαν για την πίστη και την αγάπη του Χριστού μας, χωρίς να λιποψυχούν. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια γυναίκα περπατάει μέσα, ας πούμε, στα χιόνια. Αχ, λέει, κρύο κάνει, θα λιποθυμήσω, θα κάνω κτλ. Αν βρεθεί ένας άντρας και την κρατήσει, αυτό σημαίνει ότι αισθάνεται μια σιγουριά. Όχι ότι θα αλλάξει το καιρικό φαινόμενο. Το κρύο θα υπάρχει, αλλά η παρουσία μιας ανδρικής ανάσας δηλαδή δίπλα δείχνει και τη σιγουριά και τη βέβαια ότι θα φτάσουν στο πέρας, θα φτάσουν τέλος πάντων σε ένα καταφύγιο και θα επιζήσουν. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα σήμερα να μιλήσουμε για αυτήν την ανδρεία επαγωγικά πάλι μέσα από τα παραδείγματα του γεροντικού. Και ευθύς αμέσως θα σας διαβάσω για την μάρτυρα Ποταμίενα. Κατά τη διάρκεια ενός διωγμού του αυτοκράτορα Μαξιμιανού το 286 με 310 συνελήφθη στην Αλεξάνδρεια μια όμορφη χριστιανή κόρη που λεγόταν Ποταμίενα. Η Ποταμίενα ήταν δούλη κάποιου ακόλαστου ειδωλολάτρη που προσπαθούσε με ποικίλους τρόπους να την πείσει να υποχωρήσει στους ανήθικους σκοπούς του. Τελικά την παρέδωσε στον έπαρχο και τον δωροδόκησε με πολλά χρήματα λέγοντάς του «Αν υποχωρήσεις τα θελήματά μου,
άφησέ την ελεύθερη. Αν όμως επιμένει στην άρνησή της, τιμώρησέ τη σκληρά. Ο έπαρχος πάσχισε με διάφορα τιμωρητικά όργανα να τη φοβήσει. Μεταξύ των άλλων διέταξε να ανάψουν ένα μεγάλο καζάνι γεμάτο πίσα. Ενώ η φωτιά φούντωνε και η πίσα άρχισε να κοχλάζει, ο δικαστής της είπε «Ή πήγαινε και υποτάξου στον κύριό σου ή διατάζω να σε πετάξουν μέσα». Εκείνη δεν δηλίασε μπροστά στο φρικτό μαρτύριο και αποκρίθηκε με γενναιότητα. Αλίμονο όταν ο ίδιος ο δικαστής μας προτρέπει στη διαφθορά. Ο έπαρχος θύμωσε και διέταξε να τη ρίξουν αμέσως στο καζάνι. Τότε η νεαρή μάρτης φώναξε δυνατά. Αν έτσι αποφάσισες, διάταξε να με βυθίσουν στην πίσα σιγά σιγά, θα διαπιστώσεις πόση δύναμη χαρίζει ο Χριστός στους δούλους του. Έτσι και έγινε. Η Αγία Ποταμίαινα κεγόταν για πολλή ώρα, μέχρι ότου παρέδωσε την ηρωική και αμόλυτη ψυχή της στον εμφύο της Χριστό. Από τη λαυσαϊκή ιστορία. Βλέπω ένα παράδειγμα μιας γυναίκας, η οποία δεν ήθελε να πέσει στις ακόλαστες επιθυμίες του Κυρίου της, με αποτέλεσμα να υποφέρει. Αμέσως έρχεται στο μυαλό του καθενός μας μία κοπέλα αγνή, καθαρή, ξεκινάει να πάει σε μία δουλειά, να πιάσει μία δουλειά και να εξασφαλίσει τα πρωτοζήν της. Και πηγαίνει λοιπόν, βρίσκει τη δουλειά περιποιημένη, χαρούμενη, και μετά από λίγες εβδομάδες εργασίας την πλησιάζει το αφεντικό και αρχίζει το αφεντικό με τις κολακίες να προσπαθεί να τη ρίξει στην αμαρτία. Αφού είναι το αφεντικό κιόλας, να τη ρίξει την αμαρτία. Ποια είναι η ανδρεία της γυναίκας? Είναι η ανδρεία το να παραμείνει να κρατήσει την θέση της για να μην χάσει το μαμονά, ή να σηκωθεί και να φύγει και να πάει στο σπίτι της και να αφήσει τις ακόλαστες αυτές επιθυμίες στον αφέντη της, στον κύριό της? Γιατί συνήθως πολλές φορές ερχόμαστε δικαιολογούμενοι κιόλας ότι να, πάτερ, ήταν το αφεντικό μου και δεν μπορούσα το αφεντικό μου να αντισταθώ και έπεσα με το αφεντικό μου στην αμαρτία της ακολασίας. Και το αφεντικό να είναι παντρεμένο, να έχει και οικογένεια. Θα μου πεις ποιος φταίει? Και οι δύο. Διότι εκείνος μπορεί να έχει τις επιθυμίες της ακόλαστης. Μπορεί να ζει εκτός Θεού. Ένας άνθρωπος που έχει ανδρικό φρόνημα, έτσι έπρεπε να στεκόταν δίπλα σε ένα τέτοιο πειρασμό? Δεν έπρεπε να ξεφύγει? Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος τι έκανε όταν τον πλησίασε εκείνη η γυναίκα η ακόλαστη? Το διαβάζουμε κάθε Μεγάλη Δευτέρα. Τι λέει ο Ιωσήφ Πάγκαλος? Άφησε, τον έπιασε από τα ρούχα και προτίμησε να αφήσει τα ρούχα του έτσι όπως τον κρατούσε. Έκανε μια και το βγήκαν τα ρούχα του, φορούσαν τότε και χιτώνες, και έφυγε γυμνός για να σωθεί. Εμείς γιατί δεν μπορούμε σήμερα να σωθούμε από τέτοιου είδους ακόλαστες επιθυμίες και παραμένουμε εκεί και πέφτουμε και συνεχίζει αυτό συνεχόμενα? Δηλαδή γίνεται μια, δυο, δέκα, είκοσι φορές, και κοιτάμε και πολλοί από τους άνδρες τα ίδια κάνουν όταν βρίσκουν αφεντικίνες γυναίκες ή προϊσταμένες, προκειμένου να ανέλθουμε πάνω ψηλά και να βγούμε, δεν βάζουμε πρώτα τον Χριστό μας, δεν βάζουμε το γενναίο ανδρικό φρόνημα που πρέπει να μας διακρίνει και πέφτουμε και υποκύπτουμε, με αποτέλεσμα είναι να έχουμε μεν υψηλές θέσεις και να έχουμε γεμάτο το πορτοφόλι μας, αλλά να έχουμε άδεια την ψυχή μας. Αυτή είναι η σημερινή κατάστασή μας. Και εδώ αυτή η γυναίκα, η οποία δεν έφταιγε σε τίποτα, την πείραξε ο Κύριος της, ήθελε τις ακόλαστες επιθυμίες, και επειδή ξέρετε οι έχοντες και κατέχοντες έχουν τη δύναμη, μπορεί να σε βασανίσουν. Αλλά εδώ η Αγία Ποταμίαινα δεν υπολόγισε αυτούς τους πειρασμούς, με αποτέλεσμα να δεχθεί και το μαρτύριο. Βλέπετε ένα μαρτύριο ότι είναι τη συνείδηση. Καμιά φορά δικαιολογούμε, λέει, πάτερ άνθρωπος είμαι κι εγώ, έπεσα έτσι την αμαρτία, η επιθυμία της σάρκας κτλ.
Ναι, αλλά πώς θα δικαιολογηθούμε απέναντι στο Θεό μας είναι το αίτημα. Και το ζητούμενο είναι όταν θα πάμε στην άλλη ζωή. Και τώρα μπορεί να κρυβόμαστε μεταξύ μας. Και πολλές φορές να μην λέμε τα αμαρτήματά μας πώς είναι στην αλήθεια και σε όλη τη διάστασή της. Στη διάστασή τους, ας πούμε, ποιος φταίει πραγματικά. Φταίει η κοπέλα, φταίει ο κύριος ή φταίει και οι δύο φταίνε. Εγώ πιστεύω ότι φταίνε και οι δύο. Αλλά περισσότερο βλέπουμε ότι δεν υπολογίζουμε σήμερα την πνευματική μας έτσι κατάσταση και περισσότερο κοιτούμε το σώμα μας, διότι ο μισθός για το σώμα έτσι εξυπηρετεί καλύτερα. Ενώ το πνεύμα εξυπηρετεί την πνευματική μας κατάσταση και την ένωσή μας με το Θεό. Ένα άλλο παράδειγμα. Το φθινόπωρο του 371 οι Ορθόδοξοι της Καπαδοκίας αποτελούσαν ένα νησάκι μέσα στον ωκεανό των Αριανών. Οι Αριανοί ήταν οπαδοί του Άριου, του πρεσβύτερου που ζούσε στην Αλεξάνδρεια, και ο Άριος εισήγαγε ένα νέο δόγμα στην Εκκλησία, το οποίο δεν επικράτησε, ήταν αιρετικό. Έλεγε ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα και μετά έγινε Θεός. Ήταν κτίσμα όπως γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι. Ο αυτοκράτορας ο Ουάλης προσπαθούσε να απλώσει την αίρεση του Αριού παντού, διότι όπως ξέρετε οι αιρετικοί προσπαθούσαν πάντα να προσεγγίσουν τους αυτοκράτορες, και ο αυτοκράτορας κατά βάση, επειδή ήταν ελαίο Θεού βασιλεύς όλων, όταν πετύχαινα να τον πλησιάσουν περνούσα και τις αιρετικές δοξασίες τους. Έτσι έγινε και στην περίπτωση του Ουάλη. Και τώρα πολιορκούσε ασφυκτικά την Κεσάρια, που ήταν η μητροπολιτική έδρα του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί ήταν μητροπολίτης ο Μέγας Βασιλείος, στην Κεσάρια. Τα άλλα κέντρα της αυτοκρατορίας υποτάχτηκαν στη θέλησή του. Αυτό όμως έγινε με διωγμούς, δημεύσεις περιουσιών, βασανιστήρια ακόμη και με θανατώσεις. Η Καπαδοκία απένιμε τελευταίο φρούριο αντιστάσεως της Ορθοδοξίας, και ο αυτοκράτορ έστειλε τότε εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου τον έπαρχο Μόδεστο. Ο Μόδεστος πήρε αρκετούς πρετοριανούς, μπήκε στην Κεσάρια, εγκαταστάθηκε στο διοικητήριό της και διέταξε να παρουσιαστεί την επόμενη μέρα ο επίσκοπος ενώπιον του. Ο Μέγας Βασίλειος έπειτα από μια νύχτα αγρυπνίας και φλογερής προσευχής ξεκίνησε. Το κρύο του πρωινού περώνιαζε το ασθενικό του σώμα, η ψυχή του όμως ήταν θερμή. Βάδιζε γαλήνιος και αποφασιστικός για τη μεγάλη αναμέτρηση. Τον ακολουθούσαν αρκετοί αφοσιωμένοι πιστοί. Οι πρετοριανοί όμως του Μοδέστου πρότειναν τα δόρατα και άφησαν να περάσει ο επίσκοπος μόνος του. Ο έπαρχος τον περίμενε με ύφος προκλητικό και απειλητικό στην επίσημη αίθουσα. Τον περιστήχιζαν αξιωματούχοι και φρουροί, με φωνή βαριά είπε: «Βασίλειε, πώς τολμάς μόνον εσύ να εναντιώνεσαι στο θέλημα του βασιλιά? Πώς τολμάς να τον περιφρονείς? Ποιος νομίζεις ότι είσαι?» Ο Άγιος δεν δίλιασε με όσα έβλεπε και άκουγε. Με απόλυτη ηρεμία ρώτησε: «Για ποιο πράγμα με κατηγορείς? Ποιο είναι το σφάλμα μου?» «Δεν ακολουθείς την πίστη του βασιλιά. Είσαι ο μόνος ανυπότακτος. Ο βασιλιάς δεν έχει τη σωστή πίστη. Πιστεύει πως ο Υιός του Θεού είναι κτίσμα. Εγώ όμως προσκυνώ τον Υιό σαν Θεό». «Τότε εμείς τι είμαστε που ακολουθούμε τον αυτοκράτορα?» Και απαντάει ο Μέγας Βασίλειος: «Αιρετική». Ο έπαρχος τα είχε κυριολεκτικά χαμένα. Δεν περίμενε τέτοια παρησία από τον Μέγα Βασίλειο. «Μα δεν θέλεις να είσαι με το μέρος μας, να μας έχεις φίλους?» «Σαν χριστιανός που είμαι, θέλω να έχω φίλους με πίστη, όχι με αξιώματα. Δεν φοβάσαι την εξουσία μου?» «Μα γιατί να φοβηθώ? Τι μπορείς να μου κάνεις?» «Τι μπορώ?» έκανε εξαγριωμένος. «Δίμευση της περιουσίας σου, εξορία, βασανιστήρια, θάνατο. Αυτά δεν τα φοβάμαι. Τι άλλο έχεις?» «Αυτά δεν τα φοβάμαι. Τι άλλο έχεις?» «Δεν τα φοβάσαι?»
Γιατί η μόνη μου περιουσία είναι λίγα τριμμένα ρούχα και κάτι παλιά βιβλία. Γι' αυτό δεν φοβάμαι τη δίμευση. Η εξορία πάλι δεν με τρομάζει. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Άλλωστε σε αυτή τη γη είμαι πάρικος και παρεπίδημος. Όσο για τα βασανιστήρια, μάθε ότι το σώμα μου είναι πολύ ασθενικό και σύντομα θα υποκύψει. Με απειλείς τέλος με τον θάνατο. Θα μου γίνεις ευεργέτης. Αυτόν ποθώ και εγώ για να ενωθώ το συντομότερο με το Θεό μου. Ο έπαρχος έπεσε σε βαθιά συλλογή. Κατόπιν σήκωσε αργά το κεφάλι και ομολόγησε. «Βασίλειε, κανείς επίσκοπος δεν μου μίλησε μέχρι τώρα με τόσο θάρρος». «Ναι, γιατί ποτέ μέχρι τώρα δεν συνάντησες αληθινό επίσκοπο». Ο Μόδεστος βρέθηκε σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκε να αφήσει τον Άγιο ελεύθερο. «Μεγαλειότατε, ιτηθήκαμε», ομολόγησε αργότερα στον αυτοκράτορα Ουάλη. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα, πολύ δυνατό ανδρείας και γενναιότητας, εκ μέρους ας πούμε του Μεγάλου Βασιλείου. Και αυτό αφορά πάλι όλους εμάς. Γιατί ανά πάσα στιγμή κλονίζεται και η πίστη μας εκεί που πάμε στον χώρο της εργασίας μας να εργαστούμε. Έτσι δεν είναι? Μία μεγάλη ας πούμε κατάσταση που πολλοί βιώνουν από εσάς στις δουλειές τους είναι Τετάρτη Παρασκευή, γίνονται κάποια έτσι ρεβεγιόν, κάποια τραπεζώματα, έρχονται τα σουβλάκια, τα κοτόπουλα, τα κοντοσούβλια, οι πίτες εκεί πέρα και αισθάνεσαι ότι μα εγώ είμαι χριστιανός, τώρα δεν πρέπει να φάω. Παρασκευή μέρα γίνονται γιορτές και πρέπει να δώσεις την απολογία, την ομολογία σου. Είσαι χριστιανός, ομολογείς ότι αυτή την ημέρα για παράδειγμα νηστεύεις. Το κρύβεις, μπορείς αυτό να το κρύψεις για πάρα πολύ καιρό και πόσο καιρό θα το κρύψεις εφόσον είσαι σε ένα χώρο που συστεγάζει με 5, 10, 20 ανθρώπους με τους οποίους συζητάς κάθε μέρα και διαλέγεσαι και ξέρουν τα πάντα για σένα. Μπορείς να ομολογήσεις Χριστό? Είναι πολύ δύσκολο το θέμα και έχει να κάνει με την ανδρεία, με το ανδρικό φρόνημα. Ένας που μπορεί ας πούμε να ομολογήσει ότι είναι χριστιανός και αυτή τη μέρα την κρατά και την τηρεί, όπως για παράδειγμα διάγουμε την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, οι οποίοι Μεγάλες Σαρακοστές είναι αυτές που είναι 40 μέρες ας πούμε νηστείας το Χριστουγέννων, 40 μέρες από 15 Νοεμβρίου μέχρι 25 Ιανουαρίου ή με 25 Δεκεμβρίου νηστεύουμε. Και τώρα πρέπει να ομολογήσουμε γιατί θα έρθουν οι μεγάλες γιορτές. Ποιος δεν έχει ένα γνωστό που είναι Νικόλαο? Ποιος δεν έχει ας πούμε μια φίλη που να μην είναι Βαρβάρα? Ποιος δεν έχει έναν Σάβα? Ποιος δεν έχει ας πούμε έναν Ελευθέριο? Και όλα τα τραπεζώματα θα γίνουν τώρα και θα προσκληθούμε να πάμε σε αυτού του είδους τις γιορτές. Εκεί έχουμε το σθένος να ομολογήσουμε ότι εμείς είμαστε χριστιανοί και νηστεύουμε. Έτσι δεν είναι? Γιατί και πολλές φορές λέμε ότι να ξέρεις θα πάω εγώ ένα ταξίδι, θα πάω εκεί και τα λοιπά. Και είναι το πρόβλημα το εξής, ότι θα δείξουμε τι χριστιανοί είμαστε. Το μη χειρονβέλτιστο φυσικά, δεν είπα να πας κάπου να μην έχει τίποτα, κάτι θα πρέπει να τσιμπήσεις. Αλλά μπορείς να αποφύγεις ας πούμε το χειρότερο. Ας πούμε αν είναι νηστεία αποχής κρέατος, να μην φας τουλάχιστον κρέας, πάρε ωραίες σαλάτες, πάρε κάτι άλλο, να δείξεις πραγματικά και το αγωνιστικό σου φρόνημα. Και δεν είναι μόνο εξωτερική εκδήλωση, είναι και η παρησία. Διότι πολλές φορές μπορεί να παρουσιαστούμε μπροστά και σε ανώτερους από εμάς και να ακούσουμε τον ανώτερό μας να βλασφημεί. Πόσοι δε μου το λέτε στην εξομολόγηση ότι βρίζει τα θεία, το αφεντικό μας και τα λοιπά. Λέει, πάτερ, εκείνη την ώρα τι να κάνω, να σιωπήσω έτσι να κάνω και τα λοιπά. Τι να κάνω, να πάω να το συμβού, να του πω κάτι? Με ποιο τρόπο θα το πω, πώς θα το κάνω? Είναι ένα θέμα ολόκληρο. Ο χριστιανός κατά βάση οφείλει να ομολογεί την πίστη του, να είναι ομολογητής. Αλλά το ζήτημα είναι για να είσαι δικός τους, σε αυτούς δηλαδή που βρίζουν, γιατί αυτοί έτσι θέλουν, θέλουν να κάνουν φίλους όσους είναι ομοειδεάτες. Όσοι ας πούμε βρίζουν τον Θεό,
και κολλάζονται με αυτόν τον τρόπο, θέλω και άλλους να τους βάλουν σε αυτό το τρυπάκι μέσα. Να ακούν και άλλους να βρίζουν και να τους αδέχονται. Και οι αιρετικοί έτσι είναι κατά βάση. Οι αιρετικοί μπορεί να σου δώσουν και χρήματα για να τους ακολουθήσεις. Λίγοι είναι σήμερα μάρτυρες του Ιεχωβά που ομολόγησαν ότι πληρώνονται για την πίστη που ακολουθούν. Λίγοι είναι οι άλλοι οι οποίοι γυρνάνε εδώ στην Ελλάδα χωρίς εμείς να έχουμε παράδοση για αυτούς τους μορμόνους και βλέπεις γυρνάει ένας και τους βλέπεις, τους εντοπίζεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας να γυρνάνε και λέει πρεσβύτερος μετά δε όνομα με το άσπρο το καμισάκι και το μαύρο το παντελόνι, λέει της εκκλησίας των μορμόνων. Από πού ξεφύτρωσε αυτό, που κάπου πήρε τα χρήματα. Δεν μπορεί να έρθει να καθίσει στην Ελλάδα, να κάθει σε ξενοδοχείο και να πληρώνει από την τσέπη του. Δεν γίνονται τέτοιες είδους ιεραποστολές, κάποιος τους στέλνει. Σε αυτούς λοιπόν οι οποίοι έρχονται με καλό τρόπο σου ομιλούνε και φαίνεται μόνο εξωτερικός τρόπος, μπορείς εσύ να δείξεις το ανδρείο φρόνημά σου και να το σπίτσεις ότι εγώ δεν πείθομαι και δεν αξαγοράζομαι και προχωράω γιατί είμαι χριστιανός ορθόδοξος, είτε σου κάνω είτε δεν σου κάνω, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Αλλά ξέρεις, μπαίνει και με τον τρόπο της καλής συμπεριφοράς. Λέει, μα μην γίνεις αγενής, εμείς θα σε στηρίξουμε, θα σε τακτοποιήσουμε σε καμία δουλειά, τα παιδιά σου θα έχουν καλή εξέλιξη. Αρχίζεις, προβληματίζεσαι. Αν δεν είσαι βαθιά να έχεις μέσα σου ρίζα ορθοδόξου χριστιανού, ανά πάσα στιγμή επηρεάζεσαι. Πόσοι, για παράδειγμα, που μαθαίνουμε από τις ιεραποστολές, πόσοι άνθρωποι εξαιτίας του συμφέροντος καταπατούν την πίστη τους? Πόσοι? Πάρα πολλοί. Σήμερα είναι το συμφέρον. Δεν σκέφτεται ο άλλος ότι το συμφέρον πάει στην κόλαση, το αγνό και το σωστό σε πάει στον παράδεισο, αλλά ενδίδουμε. Ενδίδουμε, γιατί έχουμε συμφέρον. Λέμε, θα έχω τη δουλειά μου. Ο άλλος λέει, ήταν εργοδότης, δεν θα το ακούσατε αυτό. Λέει, το πρωί που πήγαινα στη δουλειά, ήθελε να τραγουδούν όλοι ένα τραγουδάκι. Την ώρα που έμπαιναν μέσα στη δουλειά, τους έμαθε κάτι τραγουδάκια. Α, ξεσηκώθηκαν και τα λοιπά. Κάποιοι και κάποιοι άλλοι έλεγαν, τραγουδάκι, τραγουδάκι, ότι θέλει να κάνουμε μόνο τη δουλειά μας να πέφτει κάθε μήνα το μηνιώτικο και δεν μας νοιάζει τι μας πει. Είναι όμως αυτή η συμπεριφορά σωστή? Πάμε με το Θεό μας? Πάμε με αυτό που είναι το γνήσιο, το σωστό? Ή πάμε με αυτό που είναι το συμφέρον? Το συμφέρον, να ξέρετε, δεν θα μας πάει στον παράδεισο. Και ο Μέγας Βασίλειος ήταν ο μόνος που έμεινε, όπως και ο Άγιος Μάρκος, ο επίσης Μητροπολίτης Εφέσου. Ένας δεν ήταν ο Μητροπολίτης. Πήγαν στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας και ο μόνος που δεν υπέγραψε την Ένωση ήταν ο Μάρκος ο Ευγενικός. Ήταν ο τρελός, ο παλαβός, ήταν ο χαζός, και όμως αυτός δεν υπέγραψε. Και είπαν τότε οι Λατίνοι, εφόσον ο Μάρκος δεν υπέγραψε, η Ένωση δεν έγινε. Γιατί όταν γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις σε θέματα πίστεως, θέλουν κοινώς να είναι αποδεκτό το νεοφανές δόγμα και αποδεκτό από όλους. Δηλαδή, αν πας, για παράδειγμα, σε 5-10 φίλους οι οποίοι αμαρτάνουνε, οι οποίοι είναι κολλασμένοι, ας πούμε, κάνουν πράγματα άσχημα, και λες εσύ, μα θέλω κι εγώ να βγαίνω έξω να πάω, και τους κάνεις παρέα, θα γίνεις όπως είναι αυτοί, γιατί αλλιώς δεν θα συμβάλλουν στην ομάδα τους μέσα σε αυτόν τον τρόπο. Θα αρχίσουν με υπονοούμενα, α, λέει, γελάς, χασκογελάς, πάμε στο επόμενο βήμα. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να αμαρτήσεις μαζί μας και προχωράς. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέει, εάν συναναστρέφεσαι με κακούς, θα χάσεις και το μυαλό που έχεις. Αυτό είναι η κατάστασή μας. Ότι πολλές φορές, αντί να σκεφτόμαστε να αποκτήσουμε μέσα μας κάποιες εσωτερικές αντιστάσεις, να μην μπορούμε να πέσουμε σε τέτοιου είδους ατοπήματα τα οποία μακράν του Θεού μας βάζουν, εμείς εξακολουθούμε να παραμένουμε σε αυτά. Εξαιτίας του ότι οι φίλοι αυτοί πηγαίνουν, ας πούμε, διακοπές, περνάνε όμορφα, μπαίνουμε και εμείς σε αυτή την ομάδα και κολλαζόμαστε. Εξαιτίας του ότι οι άλλοι κάνουν ωραίες γιορτές, πάμε και εμείς μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι και κάνουμε τις ωραίες γιορτές, αλλά χωρίς τον Θεό. Κανένας δεν σκέφτεται, αυτές οι γιορτές που θα γίνουν έχουν Θεό? Είναι η δυνατότητα της επιλογής μας να δείξουμε και εμείς το γενναίο μας φρόνημα. Μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την κατρακύλα που πήρε?
ο Μέγας Βασίλειος αντιστάθηκε. Γιατί? Γιατί πραγματικά αισθανόταν ότι ο αληθινός επίσκοπος πρέπει να παραμένει πραγματικά στο ενιαίο δόγμα, το ακέραιο δόγμα, αυτό που δεν παραλλάσσεται με τίποτα. Έρχονται σήμερα, ας πούμε, πολλοί νεοφανείς κήρυκες, μιλάνε και περί Θεού μερικοί, οι οποίοι καταπατούν την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και εδώ πέρα είναι τώρα το θέμα. Εμείς θα πάμε με το Θεό μας, με αυτό που έζησαν οι Άγιοι μας, θα είμαστε επόμενοι του Αγίου Βασιλείου, ή θα είμαστε επόμενοι κάποιου ο οποίος λέει δικές του θεωρίες και διδασκαλίες? Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί τα παίρνουμε αβρόχης ποσή και νομίζουμε πραγματικά ότι όπως πάει το ρεύμα να πάμε κι εμείς. Γιατί αν είναι, ας πούμε, όλοι κολλασμένοι σε μία τάξη μαθητών-μαθητριών, που όλοι, ας πούμε, έχουν μια σεξουαλική υπερδιέγερση και θέλουν όλοι να είναι τακτοποιημένοι και να το έχουν βιώσει από τα νεανικά τους χρόνια από το γυμνάσιο, πρέπει δηλαδή ο ένας που αντιστέκεται αυτός να είναι ο δακτυλοδεικτούμενος και ο ανώμαλος, και άλλοι που είναι όλοι ανώμαλοι να είναι οι κανονικοί δηλαδή? Αυτό είναι σήμερα η κοινωνία η οποία διατείνεται ότι κόπτεται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και για τα δικαιώματα? Όταν βλέπεις έναν αγνών άνθρωπο και τα λοιπά που τον καταπατάς, λέει δεν πάω πάτερ, λέει, με αυτή γιατί είναι ανώμαλη. Λέω από πού το έβγαλες το συμπέρασμα? Λέει μα δεν έχει πάει με κανέναν άνδρα. Λέω αυτό είναι ανομαλία? Εσύ με πόσες γυναίκες? Εγώ λέω έχω περάσει πάρα πολλές. Λέω θα σε δώσουμε και το βραβείο εσένα. Θα γίνει και άθλημα των Ολυμπιακών Αγώνων η προγραμμία σχέση σε λίγο. Θα πηγαίνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα λέει ο άλλος πήγαμε τόσες και οι άλλοι θα λέει πήγαμε τόσους άνδρες. Πάρτε και το μετάλλιο, αφού πήγες με τους περισσότερους και πήγες με τις περισσότερες, πάρε και μετάλλιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό δεν δείχνει μία πνευματική έτσι κατάσταση. Και ερχόμαστε τώρα, ξέρετε, σε αυτή τη σύγκρουση. Διότι αυτή η σύγκρουση δυστυχώς, και δεν ομιλώ κομίζοντας γλάφκα της Αθήνας, δεν είναι ένα θεματάκι το οποίο είναι απλό και εύκολο να το πω, γιατί αφορά και την ηθική μας υπόσταση και την πνευματική μας κατάσταση, γιατί αυτή είναι εντελώς αυτή, έτσι να το πω, κατακρεουργημένη. Οι ίδιοι γονείς που έρχονται στην εκκλησία, κάνουν τις προσευχές τους και τα λοιπά, φαίνονται και δωρητές των εκκλησιών, οι ίδιοι θέλουν τα παιδιά τους να ζουν όπως ζουν και τα άλλα τα παιδιά της γύρω κοινωνίας. Κανένας δεν αντιστέκεται να πει στο παιδί αυτό παιδί μου είναι ο σωστός ο δρόμος. Κανένας δεν δέχεται για το παιδί του. Το παιδί του να πέφτει, να βρει στο βούρκο της αμαρτίας, και όταν έρθει σε μια καταστροφή, δηλαδή να πάθει κανένα ψυχολογικό πρόβλημα από την πολύ την αμαρτία του, έρχεται ότι στον ιερέα να ζητήσει τη βοήθεια. Πάτερ, κάντε μια προσευχή. Τι προσευχή να κάνουμε? Να ξεφύγει, λέει, από την ψυχασθένεια, να φύγει από τα ψυχολογικά προβλήματα. Πώς δημιουργηθούνται από τις πολλές σχέσεις, καταλήγει να βγει το συμπέρασμα. Οι πολλές σχέσεις έφεραν κορεσμό μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από αυτές τις σχέσεις, και μετά τρέχα γύρευε να βρεις γιατρούς και πνευματικούς να διορθώσουν το πρόβλημα. Και δεν λέμε από την αρχή πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε προλαμβάνοντας το πρόβλημα. Και λέω δεν κρατάμε ούτε την

Αλλά τι έχω ακούσει το αντίθετο που λένε οι γονείς. Α, παιδί μου, μην τραβήξεις αυτά που τράβηξα εγώ. Και τι τράβηξες, βρε παιδί. Παντρεύτηκες μικρή και έκανες οικογένεια και είσαι τώρα 45 χρονών και είσαι και γιαγιά και συμπεθέρα. Αλλά άλλοι παντρεύονται 45 χρονών και 50. Ε, πώς θα γίνει αυτή η γιαγιά και συμπεθέρα, δεν πρόκειται ποτέ. Γιατί δεν λέμε το σωστό. Και αυτό το σωστό που λέμε είναι ο δρόμος του Θεού. Αν το παιδί αμαρτάνει, είτε μόνο του, μετά τα 18 του, είτε κάνει τη ζωή του, τρέχει σε οίκους ανοχής από εδώ, ή η κόρη τρέχει με τον ένα και με τον άλλο, αυτό δεν είναι αμαρτία. Όχι, λέει. Να ζει. Καλά, πώς είναι άλλος 35-40 χρονών, πώς στέκεται. Πώς μπορεί να κρατήσει αυτή την κοινωνία που είναι τόση σαβούρα και τόση αμαρτία. Α, λέει, να μην μπερδευτεί, λέει, από τώρα, να μην μπει μέσα στα γρανάζια, λέει, να βιώσει, λέει, τη ζωή του. Με ποιο τρόπο να τη βιώσει τη ζωή του? Με την αμαρτία. Άρα, λοιπόν, οι ίδιοι γονείς, αναιρούν αυτό που λέει η ίδια η πίστη τους και αυτό το οποίο διατείνονται ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν κάνει κανείς ένα βήμα να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα πνευματικό φυτώριο μέσα στο σπίτι, να παντρέψει τα παιδιά του νωρίς, ή μικρός παντρέψου, μικρός καλογέρεψου, γιατί αυτό το ξεχνάμε. Και λέει σήμερα, έλεγε να ζεις και τη ζωή του. Για δείτε, αυτό να ζεις τη ζωή του είναι όλο αμαρτία. Να ζεις τη ζωή του, πώς θα τη ζεις τη ζωή του? Δηλαδή, με ποιο τρόπο το λέει ο εκείνος ο πατέρας ή η μητέρα, η οποία είναι η σοφή και δίνει αυτή τη συμβουλή? Με την αμαρτία. Άρα, λοιπόν, αφού οι γονείς οι ίδιοι προωθούν τα παιδιά τους στην αμαρτία, δεν έχουν το φρόνημα να πούν την αλήθεια στα παιδιά τους, γι' αυτό η κατάσταση και η κοινωνία μας είναι αυτή που είμαστε. Και γι' αυτό βρίσκονται τα παιδιά όλα μέσα στις αμαρτίες βουτυγμένα. Και είπα και άλλες φορές, το λέω δοθείς ευκαιρίες και τώρα αφού το θέμα γύρισε προς τα εκεί, να πω και το εξής. Όσο πιο πολλές σχέσεις έχετε πρώτου γάμου σας, τόσο πιο δύσκολα θα περάσετε μέσα στη ζωή σας. Αυτό είναι κανόνας. Διότι οι πολλές επαφές οι οποίες έχετε μεταξύ σας, αυτές οι ελεύθερες προγαμίες καταστάσεις, σας βάζουν μία ψευδέστηση στη ζωή σας, ότι τι? Ότι το μελλοντικό τέρι που θα βρείτε, είτε άντρας είτε γυναίκα, πρέπει να είναι σούπερμαν και σούπεργούμαν. Να τα έχει όλα σε ένα πακέτο. Από όσες σχέσεις κάνατε, να τα έχει όλα αυτά. Μην δεν γίνονται τέτοιες σχέσεις. Γιατί κανένας δεν είναι σούπερμαν και κανένας δεν είναι σούπεργούμαν. Και εκείνη η κοπέλα που είναι ερωτευμένη και παθιασμένη με τον δικό της και λέει ότι είναι πολύ σφόδρα ερωτευμένη, έρχεται η ώρα που γυμνά και τετραχυλισμένα τα πράγματα τα βλέπει. Θα δει το, ας πούμε, τον δει γυμνό, θα τον δει, ας πούμε, και σε καταστάσεις που δεν πρέπει και που πρέπει, ας πούμε, και τα λοιπά, και θα δει ότι και αυτός ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να κάνει, ενώ όταν τον βλέπει από μακριά τον θεωρεί ότι είναι ο Άδωνης, ας πούμε, ή και ο άνδρας που έχει, ας πούμε, για τη γυναίκα, θα τη δει, ας πούμε, και σε καταστάσεις άλλες, και ξεμαλιασμένη και μη βαμμένη και όλα αυτά, και τότε θα καταλάβει, ας πούμε, τι είναι η γυναίκα. Δεν θα είναι μόνο η βαμμένη, περιποιημένη έξω, η καλονή που γυρνάει να έχει την ψευδέστα, την δει και σε άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό φυσικά έρχεται και συγκρούεται μετά όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι, γιατί θα τη δει και ξεμαλιασμένη, που σημαίνει ότι κοιμήθηκε και το πρωί δεν πρόλησε να κάνει τα μαλλιά της στο κομμωτήριο, να έρθει κρυφά η κομμώτρια πρωί που θα φτιάξει για να φανεί στον άνδρα της ότι είναι όμορφη. Θα την δει και άσχημη κάποια στιγμή. Να υπάρχει λιγάκι συνέστηση για αυτό το πράγμα. Και να πάω λίγο και πιο πέρα για να κλείσω αυτό. Λέω, σε τι θα ωφελεί, ας πούμε, μία κοπέλα. Λέω, ένα λογισμό κάνω. Συμπροέκταση όλων αυτών των πραγμάτων. Μαθαίνει μια κοπέλα από μικρή να περιποιείται. Καλά κάνει. Και αυτό της το μαθαίνει η μάνα της. Λέει, παιδί μου, δεν μπορείς να βγεις έξω αν δεν είσαι περιποιημένη και φροντισμένη. Αλλά αυτό μπορεί να το πει, ας πούμε, για μια κοπέλα που δεν παντρεύτηκε, που ακόμα είναι, ας πούμε, και τα λοιπά κοπέλα. Λέω, σε τι θα ωφελεί μια παντρεμένη, ας πούμε, να βάφεται και να βγαίνει έξω, να κουνέται και να λυκνίζεται μέσα στις υπηρεσίες που βρίσκεται για να τη βλέπουν οι άλλοι άντρες και να την ποθούν για να την παντρευτούν? Μα αυτή είναι παντρεμένη. Άρα, λοιπόν, η όλη δομή των πραγμάτων δεν οδηγεί κάπου σωστά και κάπου σωτήρια για την κοινωνία που ζούμε. Γι' αυτό και τα πολλά ζευγάρια, ένα μέρος, ας πούμε, δεν ξέρω, θα διαβάσει στατιστικές, τα διαζύγια είναι πιο πολλά από τους γάμους που γίνονται στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, που ποτέ δεν ήταν τα διαζύγια τόσα όσα είναι σήμερα. Γιατί αλλάζει η νοοτροπία των ανθρώπων. Γιατί αλλάζει

0: γιατί δεν υπάρχει το γενναίο φρόνημα να πει ο πατέρας στην κόρη του και τα λοιπά, παιδί μου, πρόσεξε να διαφυλάξεις την παρθενή σου και την αγνότητά σου. Αν μιλάς για αυτά τα πράγματα, τώρα είσαι εκτός τόπου και χρόνου, ε! Γιατί είναι στην ανομαλία αυτά τα πράγματα, έτσι διατείνονται οι περισσότεροι. Μόνο στην ανομαλία. Δεν λένε ποτέ όμως ότι ποιο είναι το αγνό και το καθαρό και το σωστό. Και γι' αυτό είναι πολύ εύκολα και προκύπτουν αυτά τα διαζύγια. Γιατί δεν υπάρχει μεταξύ τους μία ειλικρινή κατάσταση και μία έτσι, πώς να σου το πω, ένα ολοκληρωτικό δόσιμο. Πολλά έργα μας έχουν διδάξει πολλά πράγματα και ελληνικές και ξένες ταινίες. Όσοι βλέπετε θα έχετε δει ότι το γενετήσιο ένστικτο του ανθρώπου λειτουργεί πάντα σωστά όταν πρέπει να εκδηλωθεί. Τα ζώα που δεν γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα διαιωνίζονται. Ο άνθρωπος όμως είναι ένα μεγάλο ζώο ανόητον, φαίνεται, ότι δεν μπορεί να συναισθανθεί ότι και τα γενετήσια ένστικτα του πρέπει να τα εγκρατεύεται κάποιες στιγμές. Γιατί βλέπουμε καθημερινά πολλές παρεκτροπές. Ειδικά τώρα στις εποχές που το διαδίκτυο είναι πλέον ελεύθερο, βλέπουμε πολλές καταστάσεις. Και πολλές φορές βρισκόμαστε ενώπιον θυμάτων, οι οποίοι πέφτουν θύματα μέσω από αυτό που λέγεται ελεύθερη διακίνηση ιδεών και εικόνων, να απειλεί κάποιος μέσα από το ίντερνετ κάποιον άλλον και να τον απομιζά, και να τον παίρνει ή να τον απειλεί. Εκεί έφτασε η ελευθερία του ανθρώπου. Για την αγνότητα όμως που λέμε, ένας αγνός που δεν ασχολείται με αυτά και δεν έχει καμία επαφή, που ζει πραγματικά στον κόσμο του, τον καλό ευλογημένο κόσμο, αυτό το λέμε σήμερα καθυστερημένο. Απλώς σας λέω για να καταλάβετε πώς είναι οι καταστάσεις και πώς έχουν αλλάξει στη ζωή μας. Το ανώμαλο φαίνεται φυσικό και το φυσικό που είναι μονάδες, πολύ μικρό πλέον το φυσικό, πολύ το φυσικό μας πονάει φυσικά, γιατί όλοι έχουμε πέσει σε αυτές τις καταστάσεις, και το μικρό να φαίνεται ότι είναι ανώμαλο. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Νικητής στον πόλεμο εναντίον του δολίου αυτοκράτορα Μαξίμου, ο Μέγας Θεοδόσιος, προσέξτε τώρα τι έκανε ένας επίσκοπος σε αυτοκράτορα. Και αυτό έχει κάποιες προεκτάσεις, γι' αυτό σας το διαβάζω. Εισέβαλε το 388 στη Βόρεια Ιταλία και έφτασε στα Μεδιόλανα, το σημερινό το Μιλάνο. Συναντήθηκε εκεί με τον Άγιο Επίσκοπο της πόλεως Αμβρόσιο. Αυτό είναι το 340 έως 397 που έζησε ο Αμβρόσιος. Ο αυτοκράτορας σεβάστηκε τον επίσκοπο και ο επίσκοπος τίμησε τον ένδοξο και ευσεβή αυτοκράτορα. Ο Μέγας Θεοδόσιος έμεινε στα Μεδιόλανα μέχρι τον Μάιο του 389. Στο διάστημα αυτό συνέβη ένα γεγονός που υποχρέωσε τον Άγιο Αμβρόσιο να επιδείξει το μεγαλείο και το κύρος της Εκκλησίας απέναντι στην αυτοκρατορική εξουσία. Ο λαός της Θεσσαλονίκης ζήτησε την αποφυλάκηση κάποιου ηνιόχου, ο οποίος είχε διαπράξει έγκλημα. Το αίτημα όμως δεν έγινε δεκτό από τις τοπικές αρχές. Επαναστάτησαν τότε οι Θεσσαλονικείς και σκότωσαν τον αρχιστράτηγο Βουθερίκο και πολλούς άλλους αξιωματικούς. Σαν να μην έφτανε αυτό, έσυραν εξευτελιστικά τα πτώματά τους στους δρόμους. Ο Μέγας Θεοδόσιος, αυτοκράτορ, το έμαθε και εξοργίστηκε. Σκέφτηκε να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Ο Άγιος Αμβρόσιος τον παρακάλεσε τότε να μην αποφασίσει τίποτε μέσα στην έξαψη του θυμού και προπαντός να μην τιμωρηθούν αθώοι μαζί με τους ενόχους. Εκείνος του υποσχέθηκε στον επίσκοπο. Τον πλησίασαν όμως οι άρχοντες και το επεσήμαναν ότι επειδή το έγκλημα έγινε από χιλιάδες λαού, μια λεπτομερής ανάκριση θα ήταν χρονοβόρα και θα ματέωνε τελικά την τιμωρία. Αυτό θα ήταν κακό παράδειγμα και θα κινδύνευε η δημόσια τάξη σε ολόκληρη την απέραντη αυτοκρατορία. Σημειώστε ότι και οι σύμβουλοι ανεβάζουν και κατεβάζουν τους πρώτους. Οι σύμβουλοι μας. Καμιά φορά σύμβουλος στην οικογένεια μπορεί να είναι ο μπαμπάς και η μαμά. Ο μπαμπά και η μαμά που έλεγε κάποιος. Ή ο αδερφός και η αδερφή. Ή ο φίλος και η φίλη. Η πρώτη σύμβουλη, ο κλειός. Ο Μέγας Θεοδόσιος δέχτηκε την άποψή τους και υπολογίζοντας ότι μια ελαφρότερη τιμωρία δεν θα ικανοποιήσει τους αξιωματικούς, διέταξε τη σφαγή του λαού της Θεσσαλονίκης μέσα στον υπόδρομο της πόλεως. Για δείτε πόσο σατανικά σκότωσαν όλους τους Θεσσαλονικείς. Οι άρχοντες λοιπόν προσκάλεσαν τον λαό δήθεν για αγώνες. Όταν όμως γέμισε ο υπόδρομος, όρμησαν ξυφύρι στρατιώτες και θανάτωσαν 7.000 ψυχές. 7.000. Ποιος μπορούσε να φύγει μέσα από το στάδιο? Κανείς. Κλείσαν τις πόρτες και ξεκινήσαν οι στρατιώτες και τους λιανίσαν όλους. Η θλιβερή είδηση έφτασε στα Μεδιόλανα στο Μιλάνο και βύθισε σε λύπη τον Άγιο Αμβρόσιο. Απέφυγε να συναντήσει τον αυτοκράτορα, αλλά του έστειλε μία επιστολή, στην οποία διεκτραγωδούσε το τρομερό του έγκλημα και τον προσκαλούσε σε βαθιά μετάνοια. Του δήλωνε, μάλιστα, πως αν τολμούσε να εκκλησιαστεί αμετανόητος και ασυγχώρητος, ο ίδιος δεν θα λειτουργούσε. Τότε, εκείνη την εποχή, ο επίσκοπος λειτουργούσε στην καθέδρα του. Μία ήταν η εκκλησία, η καθέδρα της πόλεως. Ο επίσκοπος το ιερατείο. Εάν δεν λειτουργούσε ο επίσκοπος, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ούτε το ιερατείο. Άρα δεν θα εκκλησιαζόταν κανείς. Ο Μέγας Θεοδόσιος ταράχτηκε. Του ήταν αδύνατο να μην παρευρεθεί και αδιανόητο την Κυριακή στην Θεία Λειτουργία. Γιατί οι αυτοκράτορες εκείνο τον καιρό εκκλησιάζονταν. Είναι ακριβώς όπως η δική μας η πολιτική, κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Ποτέ τους δεν εκκλησιάζονται. Έπειτα σκεπτόταν πως αν δεν τιμωρούσε παραδειγματικά τους Θεσσαλονικείς, θα αντιμετώπιζε μοίρια δυσμενή επακόλουθα στη διοίκηση του κράτους. Δεν συμφωνούσε επομένως με τις παρατηρήσεις του Επισκόπου. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στο Μητροπολιτικό Ναό αμετανόητος. Για δείτε τώρα τι έγινε. Ο Άγιος Αμβρόσιος όμως αγρυπνούσε, προσευχή δηλαδή. Μόλις πληροφορήθηκε ότι ο αυτοκράτορ έρχεται στο ναό, σπέβδει, τον συναντά στα πρόθυρα, δηλαδή έξω ακριβώς από το ναό στην αυλή, και το απαγορεύει την είσοδο. Το κάνει κανένας από εμάς σήμερα στους πολιτικούς που υπέγραψαν, ας πούμε, για τις αμβλώσεις και να το πει υπέγραψες άμβλωση έξω από την εκκλησία? Το κάνει κανείς που υπογράφει, ας πούμε, για πολλά άλλα θέματα της πίστεως? Έβγαλε κανένας δεσπότης, κανένας παπάς, κανέναν έξω από την εκκλησία για να μάθει? Τον έβαλε σε ένα επιτήμιο? Όχι. Για να δείξουμε και τη διαφορά της Παρισίας και της Ανδρείας. Γιατί όποιος έχει τα κότσια και το λέει η ψυχή του, το κάνει. Με ό,τι τίμημα έχει αυτό που θα περνούσε ο Μέγας Βασίλειος. Ή από αυτόν που φοβήθηκαν τον Ουάλι τον αυτοκράτορα οι άλλοι επίσκοποι και το αποδεχόταν και γινόταν αριανοί. Φεύγαν από την Ορθόδοξη πίστη και γινόταν αριανοί. Φαίνεται, βασιλιά μου, ότι δεν έχεις καταλάβει το μέγεθος του εγκλήματος που διέπραξες. Ίσως η εξουσία σου δεν σε αφήνει να το νιώσεις. Μάθε ότι η εξουσία αυτή είναι μάτι και εφήμερη. Ένας είναι ο αιώνιος Κύριος και Δεσπότης όλων, ο κτίστης και δημιουργός. Πώς θα πλώσεις τα χέρια σου που στάζουν το αίμα τόσων αδικοσκοτωμένων και θα δεχτείς το Άγιο Σώμα του Δεσπότου Χριστού? Πώς θα λάβεις στο στόμα σου το τίμιο αίμα του, αφού τόσο αίμα έχησες παράνομα? Φύγε λοιπόν και μην επιδεινώνεις με μια δεύτερη παρανομία την πρώτη σου φρικτή πράξη. Ο Μέγας Θεοδόσιος στην κρίσιμη αυτή στιγμή φάνηκε αντάξιος του εαυτού του, ενώ θα μπορούσε να αντιδράσει δυναμικά και να αναστηλώσει το βασιλικό του μεγαλείο στη δημόσια επισκοπική επιτίμηση και προσβολή, την υπέμεινε αγόγγιστα. Υπενθύμησε μόνο στον Άγιο Αμβρόσιο ότι και ο Δαβίδ έσφαλε και υπέπεσε σε μοιχεία και σε φόνο. Τότε ο εύστροφος επίσκοπος το απήντησε. Καθώς λοιπόν μιμήθηκε στον Δαβίδ στην αμαρτία, να τον μιμηθείς και στη μετάνοια, του απήντησε. Ο αυτοκράτορ βρήκε συνετή αυτή τη συμβουλή έκανε μεταβολή και αποχώρησε, μετανόησε ειλικρινά και αξιώθηκε να κοινωνήσει αρκετούς μήνες αργότερα στην εορτή των Χριστουγέννων. Αντιλαμβανόμεθα εδώ ότι πολλές φορές είναι και άνθρωποι μέσα από την Εκκλησία που τους βάζεις ένα επιτίμιο, ένα κανόνα, λέει «Στέφανε, δεν θα κοινωνήσεις την Κυριακή». Και ο Στέφανος λέει «Μα εγώ αφού δεν αμάρτησα θα πάω να κοινωνήσω». Κάνει το δικό του θέλημα. Εκείνη τη στιγμή μπορεί ο πνευματικός να βγει και να σου πει «έξω από την Εκκλησία». Και ο Στέφανος να φέρει τα κανάλια στην Εκκλησία, γιατί σήμερα τα ΜΜΕ διοικούν, και χωρίς να καταλάβει ο κόσμος να εξευτελίσουν τον κληρικό αντί να εξευτελιστεί ο κανονισμένος. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Εκείνη την εποχή όμως ο Μέγας Θεοδόσιος κατάλαβε το σφάλμα του και αγόγγιστα το υπέμεινε, γιατί ήταν μεγάλη προσβολή για έναν βασιλιά. Δηλαδή είχε και το γνώθι σε αυτόν, ήξερε τι έκανε, ήξερε πώς αμάρτησε και ήξερε και την παρουσία του επισκόπου. Εμείς σήμερα πώς αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τον πνευματικό μας όταν μας επιτιμήσει για κάτι το οποίο κάναμε. Πολλές φορές διαπίστωσα από την εξομολόγηση ότι πολλοί ήθελαν να σηκωθούν, να φύγουν, να βρουν άλλο πνευματικό, γιατί δεν μπορούσαν να σηκώσουν το επιτίμιο του πνευματικού. Δηλαδή, όσο πνευματικός είσαι σε μια καλή κατάσταση και σου λέει «προχώρα παιδί μου» και έχεις μια καλή σχέση, καλός, και όταν ο πνευματικός επιτιμήσει δεν είναι καλός, όχι, να ακούμε αυτό που μας είπε ο πνευματικός. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία, με το παράδειγμα αυτό που αναφέραμε και με αυτό τελειώνω για να δώσω τον λόγο σε όλους σας να μιλήσετε, ότι πολλές φορές εκείνο που μας έλεγε και ο Παπαφώτης ο Διαχριστός Σαλός, μου έλεγε το εξής, το οποίο και κατέγραψα και στο βιβλίο. Μου έλεγε ένα πράγμα να φοβάσαι μόνο στη ζωή σου, τον Θεό. Κανέναν από τους ανθρώπους να μην τους φοβάσαι, όποια εξουσία και δύναμη και αν έχουν. Γιατί αυτοί μπορεί να σου αφαιρέσουν κάτι από αυτή τη ζωή, το μισθό σου, την εργασία σου, ή μπορεί να σε ξεφτελίσουν ή να σε κάνουν έσχατο, γιατί ανεβάζουν και κατεβάζουν ανθρώπους οι εξουσίες. Αλλά ο Θεός δεν λησμονεί ποτέ αυτόν ο οποίος τον ακολουθεί. Και αυτό θέλω σήμερα από τη σημερινή μας σύναξη να πάρουμε, ότι πρέπει να οπλιστούμε, αγαπητά μου παιδιά, με ανδρεία και να μην φοβόμαστε για το τι θα πάθουμε ή πώς θα περάσουμε. Να λέμε την αλήθεια, και εκείνος που βλέπει το αφεντικό του να βλασφημάει οφείλει κατηδίαν να του ομιλείς και να το πεις με καλό τρόπο και σε καλό τόνο φωνής και με καλή διάθεση ταπεινή, όχι ότι είσαι ο έξυπνος και ο πιο αγαπητός του Θεού, αλλά να δείξεις ότι είσαι πιο ξεφτυλισμένος εσύ από αυτόν και να του πεις «Παρακαλώ πολύ, αν γίνεται το όνομα του Χριστού να μην το πιάνουμε στο στόμα μας, γιατί έχω δει και εγώ πολλές ανάποδες από τον Θεό εξαιτίας του ίδιου σφάλματος που υπέπεσα». Να το πούμε καλό τρόπο. Όχι να το πούμε «πρόσεξε εσύ που βρεις και τα λοιπά, αυτό δεν είναι καλό και δεν είσαι σωστός», γιατί έχει μεγάλη σημασία και ο τρόπος πώς θα πούμε και πώς θα ελέγξουμε. Γιατί και στην Εκκλησία μας μέσα λέμε το εξής, και είναι πολύ σημαντικό, μας το είπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτό, και αυτό να το κρατήσουμε, ότι πάνω να καθαρίσεις, αν πας να καθαρίσεις κάποιον, πρέπει πρώτα εσύ να είσαι καθαρισμένος. Άμα είσαι βρώμικος, πώς θα καθαρίσεις τον άλλον? Δεν μπορείς να πεις τον άλλον, ας πούμε, για παράδειγμα, μην ξενοκοιτάς, όταν εσύ ο ίδιος, όταν είσαι μόνος σου, κοιτάς. Δεν μπορείς τον άλλον να τον πεις να μην αμαρτάνεις και να μην πηγαίνεις από εδώ με τη μια και με την άλλη, και εσύ ο ίδιος, όταν είσαι μόνος σου, κάνεις ό,τι θέλεις. Πρώτα θα καθαριστείς εσύ και μετά δύνασαι να καθαρίσεις τους άλλους. Εκείνο όμως που λείπει σήμερα, και αυτό θέλω να σχολιάσω, είναι ότι λείπει η παρησία και το ανδρικό φρόνημα να ομολογήσουμε την πίστη μας. Και αν αυτό δεν το κρατήσουμε εμείς που είμαστε κοντά στην Εκκλησία, τότε παιδιά μου να ξέρετε ότι περισσότερο συντασσόμαστε με τον διάβολο παρά με τον Χριστό μας. Γιατί ο Χριστός μας θέλει ομολογητές πίστεως, δεν μας θέλει καρπαζωής πράκτορες, θέλει να ομολογούμε ανά πάσα στιγμή και να λέμε τη σωστή μας την πίστη μας, τον σωστό μας τρόπο, τη σωστή μας σκέψη, ασχέτως αν οι άλλοι δεν τα αποδέχονται ή θα κατσουφιάσουν ή δεν θα μας κάνουν παρέα. Μακάρι να αυτοί με τον τρόπο τους αυτόν αποδείξουν ότι δεν θέλουν να μας κάνουν παρέα, γιατί αμέσως θα αντιληφθούμε πραγματικά ότι για κάτι άλλο μας κάναν τη συντροφιά τους και την παρέα τους. Εμείς να αποκτήσουμε ευαισθησία, να αποκτήσουμε έτσι κάποιες πνευματικές κεραίες για να βλέπουμε στους χώρους που είμαστε. Μας συμφέρει να είμαστε ή δεν μας συμφέρει? Γιατί να το κάνω εγώ στο τέλος, να φτάσω να γίνω και υπουργός, όταν θα έχω ισοπεδώσει όλα τα της πίστεώς μου και δεν θα έχω αφήσει τίποτα όρθιο μέσα. Να πατάω και μέχρι στις εικόνες, ας πούμε, για να φτάσω ψηλά. Όπως κάνουν κάποιοι, οι οποίοι προκειμένου να ανέβουν, μπαίνουν σε κάποια κλαμπ με τα ονόματα τα οποία έχουν και λέει του τάδε βαθμού και του τάδε βαθμού και του άλλου βαθμού για να ανεβούν και να αποκτήσουν εξουσίες και δυνάμεις. Αλλά αυτές είναι κοσμικές. Εμείς επιζητούμε τις θεϊκές. Για να φτάσουμε λίγο προς τα ψηλά, πρέπει να πάμε το Θεό μας. Και αυτό που θα μας οδηγήσει εκεί θα είναι το ανδρείο φρόνημά μας. Τα παιδιά μας οφείλουμε να τα εμπνέουμε το ανδρικό μας φρόνημα. Φυσικά αυτό είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Αν το παιδί δει εμάς ότι δηλιάζουμε και ότι υποκύπτουμε στους πειρασμούς αυτής της ζωής, τότε και τα παιδιά μας ίδια πάστα θα είναι. Ό,τι είναι οι γονείς, το ίδιο θα είναι και τα παιδιά. Μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι επειδή θα πάμε μια μέρα στο κατηχητικό, τα παιδιά μας θα γίνουν καλύτερα. Αν βλέπουν εμάς, είμαστε χειρότεροι και τα παιδιά μας θα είναι χειρότερα. Το ανδρικό λοιπόν φρόνημα καλλιεργείται μέσα από βαθιά συνέστηση της πίστεώς μας, ότι πιστεύουμε και ομολογούμε τον Χριστό μας και δεν φοβούμαστε όταν είμαστε μαζί με τον Θεό τίποτα παρά μόνο τον ίδιο τον Θεό και κανέναν απολύτως από τους ανθρώπους.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αρχός Νικόλαος της Όπτινα. Ο κατακόσμων Ιουσούφ Αμπντούλ Ογκλή. Το Στάρετς Βαρσανούφιο. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Μέρος 7.

Μια μέρα ήρθε στο σπίτι ένας αξιωματικός από την αστυνομία με δύο θουρούς και μου είπε ότι έχει εντολή να κάνει έρευνα και έλεγχο σε όλο το σπίτι. Το ρώτησα για ποιο λόγο, αλλά δεν μου εξήγησε. Μου ζήτησε και το κλειδί του κομωδίνου. Του έδωσα το κλειδί, άνοιξε και βρήκε τις εικόνες και τα βιβλία. Τα πήρε μαζί του και μου είπε να τον ακολουθήσω στο τμήμα. Εκεί άρχισαν οι ανακρίσεις. Σε όλες τις ερωτήσεις έδινα την ίδια απάντηση. Ότι παρόλο που είχα χριστιανικές εικόνες και βιβλία, δεν είχα γίνει χριστιανός. Με ρωτούσαν ακόμη γιατί κρατούσα χριστιανικές εικόνες και βιβλία και τους απαντούσα ότι στην αιχμαλωσία έμαθα τη ρώσικη γλώσσα και διάβαζα αυτά τα βιβλία για να μην την ξεχάσω. Τις εικόνες τις κρατούσα έτσι, χωρίς κανένα λόγο. Μετά από τις ανακρίσεις μίλησαν για μένα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Πήραν τότε την απόφαση να με καθαιρέσουν από αξιωματικό και να με υποβιβάσουν σε απλό στρατιώτη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά διέταξαν να με χτυπήσουν 200 φορές με ρόπαλο και η διαταγή εκτελέστηκε αμέσως. Με χτύπησαν αλίπητα. Το σώμα μου γέμισε πληγές. Δεν μπορούσα ούτε να καθίσω, ούτε να περπατήσω, ούτε να ξαπλώσω. Με έστειλαν στο νοσοκομείο. Εκεί έμεινα 6 μήνες. Ο θεράπων γιατρός μου ήταν ένας Γερμανός, πολύ φιλάνθρωπος. Οι πληγές μου δεν έκλεισαν εντελώς, αλλά τουλάχιστον δεν αιμορραγούσαν. Τα σημάδια από τις πληγές από τότε μέχρι τώρα που γράφω τη βιογραφία δεν εξαφανίστηκαν, παρόλο που πέρασαν 28 χρόνια. Τη σύνταξή μου την έδωσαν στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ήδη είχα 3 παιδιά, 1 κόρη και 2 γιους.

ένας χρόνος από τη σύλληψή μου και για αρκετό διάστημα έμεινα στις φυλακές των στρατιωτών. Η ζωή μου εκεί δεν μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολη. Δεν με ενοχλούσε κανείς. Καταφύγιο και παρηγοριά μου ήταν η προσευχή. Μαζί μου είχα το προσευχητάριο που μου είχε κάνει δώρο ο πατήρ Αλέξανδρος. Το είχα πάντα μαζί μου, γι' αυτό και δεν το βρήκαν οι αστυνομικοί στο Κομωδίνο. Έκαναν τότε έλεγχο στο σπίτι και ειδικά στο Κομωδίνο, αλλά δεν μου έκαναν σωματικό έλεγχο. Κάποιοι φίλοι μου φυλακισμένοι με ρώτησαν τι βιβλίο διαβάζω. Τους απάντησα ότι είναι ιατρικό βιβλίο και δεν με ξαναρώτησαν. Στη φυλακή πληροφορήθηκα ότι με είχε προδώσει η γυναίκα μου.

ζήτησε στον πατέρα της για τα βιβλία, τις εικόνες και τις προσευχές μου. Ο πεθερός μου με κατέδωσε στις αρχές και έτσι με συνέλαβαν. Η γυναίκα μου ύστερα μετακόμισε στο πατρικό σπίτι μαζί με τα παιδιά μας και ο πεθερός μου πήρε το σπίτι με όλα όσα είχα. Αφού πέρασε ένας χρόνος, αποφάσισαν να με παραδώσουν στις πολιτικές αρχές. Αυτό είχε ως συνέπεια τη μεταγωγή μου στις πολιτικές φυλακές της πόλεως, όπου φυλάκιζαν τους εγκληματίες. Από εδώ άρχισαν οι μεγάλες δοκιμασίες και θλίψεις. Έζησα την πείνα, το κρύο, τις προσβολές, τον κατατρεγμό. Την τροφή δεν μας την έδιναν στη φυλακή, αλλά είχαμε την άδεια να εργαζόμαστε και να βγάζουμε μόνοι μας το ψωμί μας. Ή αν μας έστελναν οι συγγενείς μας, τότε είχαμε κάτι να φάμε. Ο Κύριος φώτισε τότε κάποιους Έλληνες και Αρμένιους φυλακισμένους που με λυπήθηκαν και μου έδιναν από το δικό τους φαγητό. Και αυτό γινόταν σε όλη την περίοδο που ήμουν φυλακισμένος. Στο θάλαμο έμεναν μαζί μου περίπου 30 κρατούμενοι, πολλοί από τους οποίους ήσαν εγκληματίες και ως υπόδικοι βρίσκονταν σε αναμονή για την απόφαση του δικαστηρίου. Ο θάλαμος ήταν στενόχωρος, μύριζε πολύ άσχημα. Δεν είχαμε ούτε ρούχα, ούτε σεντόνια, ούτε στρώματα. Μόνο τα ατομικά μας ρούχα είχαμε, τα οποία δεν μπορούσαμε να τα πλύνουμε, ούτε να τα αλλάξουμε. Γι' αυτό και πολλοί κρατούμενοι είχαν γεμίσει διάφορα παράσιτα. Οι χριστιανοί που με προμήθευαν φαγητά δεν είχαν τη δυνατότητα να μου δώσουν κάποια ρούχα, γιατί και αυτοί ήσαν φτωχοί. Έτσι αναγκαστικά φορούσα τα ίδια ρούχα από τότε που με συνέλαβαν. Η θέση μου στο θάλαμο ήταν δίπλα στο αποχωρητήριο. Μερικοί φυλακισμένοι μουσουλμάνοι, όταν σηκώνονταν τη νύχτα, παίρναν τον κουβά και τον άδειαζαν πάνω μου. Καθημερινά δεχόμουν από τους μουσουλμάνους βαριές προσβολές, γιατί ήξεραν ότι άλλαξα την πίστη μου και αυτό ήταν αρκετό για να με θεωρούν χειρότερο και από σκύλο.

Ο δεσμοφύλακας δεν με άφηνε κι αυτός ήσυχο. Όποτε έβρισκε ευκαιρία με χτυπούσε. Οι χριστιανοί που ζούσαν στην πόλη γνώριζαν τη θλιβερή μου κατάσταση, αλλά από φόβο μήπως τους συλλάβουν και τους περάσουν από δικαστήριο, δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Φυσικά, δεν περίμενα ότι ο πεθερός μου και η γυναίκα μου θα με βοηθούσαν κάποτε. Ιδιαίτερα με βοηθούσαν τρεις χριστιανοί κρατούμενοι. Λες και τους έστελνε κάποια ανώτερη δύναμη και έκαναν ό,τι μπορούσαν για μένα. Πρώτα απ' όλα με βοήθησαν να βγω από αυτή τη θέση κοντά στο αποχωρητήριο. Αποφάσισαν να στριμωχτούν και να μου δώσουν μια μικρή θέση δίπλα τους. Ο Θεός να τους δώσει το μισθό τους για αυτή τους την αγάπη που μου έδειξαν σε αυτή την προσωρινή ζωή, και αν ακόμη ζουν. Και αν άφησαν αυτή τη ζωή, να τους χαρίσει αιώνια αγαθά. Γενικά η κατάσταση στην οποία βρισκόμουν στη φυλακή ήταν πολύ άσχημη. Πολλές φορές σκεφτόμουν την κατάσταση των αμαρτωλών στον Άδη, αυτούς που λόγω της αμαρτωλής βιωτής τους κρίθηκαν δίκαια και καταδικάστηκαν να οδηγηθούν στην κόλαση δίχως ελπίδα να βγουν. Είναι καταδικασμένοι να υποφέρουν αυτούς τους σκληρούς φύλακες, τους δαίμονες που είναι γεμάτοι κακία και μίσος για τους φυλακισμένους στον Άδη. Αυτή τη φοβερή εικόνα, η γεμάτη φρίκη και απελπισία, μου ερχόταν στο μυαλό και τη συνέκρινα με τη δική μου κατάσταση. Όμως έμενα πάντα στην πίστη και στην ελπίδα στον Κύριο Ιησού Χριστό και στην υπεραγία Θεοτόκο, και αυτό με γέμιζε χαρά και αγαλίαση ανεξήγητη. Χαιρόμουν όταν ένιωθα ότι όλες αυτές οι θλίψεις και οι προσβολές που δεχόμουν από τους μουσουλμάνους για την πίστη μου στον Κύριο Ιησού Χριστό θα ανταμείβονταν. Μόνο μια σκέψη με φόβιζε, να μην πεθάνω αβάπτιστος. Όμως αυτή η σκέψη περνούσε γρήγορα και ησύχαζα, πιστεύοντας ότι ο Θεός θα μου δώσει κάποια ευκαιρία και δεν θα με άφηνε να πεθάνω σαν μουσουλμάνος.

δύο χρόνια από την ημέρα της φυλάκησής μου. Μια ημέρα με κάλεσε ο διευθυντής της φυλακής και μου ανακοίνωσε ότι σύντομα θα με στείλουν εξορία στην Κύπρο. Αυτή η είδηση δεν μου έδωσε ούτε χαρά ούτε θλίψη, γιατί ήξερα ότι και εκεί θα με περιμένουν δυσκολίες. Τ' άφησα όμως όλα στην πρόνοια του Θεού και με ηρεμία περίμενα την απόφαση για το μέλλον μου. Δεν περίμενα για πολύ. Σύντομα με έστειλαν στη Βηρυτό με συνοδό αστυνομικό. Χρήματα δεν μου έδωσαν για τρόφιμα και έτσι αναγκάστηκα να τροφοδοτούμε ζητιανεύοντας στο όνομα του Χριστού, ζητώντας δηλαδή τρόφιμα από τους Έλληνες και τους Αρμένιους στα χωριά όπου περνούσαμε. Στη Βηρυτό με έβαλαν σε πλοίο και σε δύο μέρες το πλοίο έφτασε στην πόλη Μουσά, όπου αποβιβάστηκα μαζί με το συνοδό μου. Ήταν η άνοιξη του 1868. Μου είπαν ότι μπορώ να μείνω σε αυτή την πόλη όπου θέλω, αλλά απαγορεύεται να βγαίνω έξω από την πόλη. Εκεί ζούσα από την ελεημοσύνη των κατοίκων, αλλά δεν είχα που να κοιμηθώ. Οι Έλληνες χριστιανοί δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν ανοιχτά, γιατί φοβόντουσαν μήπως τους δουν οι Τούρκοι και τους δημιουργήσουν προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο δεν με δέχονταν και να εργαστώ κάπου. Εξάλλου από την πλευρά των μουσουλμάνων, εκτός από το μίσος τους, δεν έβρισκα τίποτα άλλο. Εν τούτης, υπήρξαν και περιπτώσεις που από την αφόρητη πείνα αναγκάζεσαι να ζητήσεις έστω και μια μπουκιά ψωλμή από το μουσουλμάνο. Εκείνος τότε θα σε βρήσει με τη χειρότερη βρισιά. Γιαούρ, δηλαδή σκύλε. Αλλά τελικά θα σου δώσει να φας κάτι. Μου έρχονταν τότε η σκέψη πως αν ο Θεός θέλει να ελεήσει κάποιον, μαλακώνει ακόμη και τη σκληρή καρδιά του σαρακινού, όπως λένε οι πατέρες. Και γάρ μεταληθίασε αν έστει της άξιος του αναπαίνε καρδίαν σαρακινών πληροφορεί ο Θεός ποιήσε με ταυτού έλεος κατά την χρίαν αυτού από τα έργα σκητικά του Αββάδωρο Θεού.

εκεί, στην πόλη Μουσά, γνώρισα έναν πλούσιο Έλληνα, έμπορο, αλλά δεν με βοήθησε καθόλου. Μόνο κάποια μέρα μου έδωσε ως δώρο λίγα τουρκικά χρήματα και ρούχα. Στις συναντήσεις μας περιεριζότανε μόνο στην ηθική συμπαράσταση. Έμαθα επίσης ότι σε αυτή την πόλη ζούσε και ένας πολύ καλός γιατρός, Έλληνας κι αυτός. Δεν θυμάμαι το επίθετό του, αλλά το μικρό του όνομα ήτανε Κωνσταντίνος. Λέγανε γι' αυτόν ότι πριν ήταν γιατρός στην αυλή του Σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ. Ο ανιψιός του Σουλτάνου και διάδοχός του, ο Μουράτ, είχε δώσει στο γιατρό αυτό χρήματα για να δηλητηριάσει το Σουλτάνο. Όμως αυτό το σχέδιο απέτυχε, ο Σουλτάνος ήπιε το δηλητήριο, αλλά ο γαμπρός του γιατρού, που ήταν και αυτός στην αυλή του Σουλτάνου, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, πρόλαβε και έδωσε αντίδοτο στο Σουλτάνο και τον έσωσε. Όταν άρχισαν τις έρευνες και βρήκαν τον αίτιο, καταδίκασαν τον γιατρό σε θάνατο διαποκεφαλισμού. Όμως ο Μουράτ επενέβη και φρόντισε να τον στείλει κρυφά στην Κύπρο. Στο Σουλτάνο είπαν ότι τον εκτέλεσαν. Ο Μουράτ συνέχισε να βοηθάει τον εξόριστο γιατρό και χάρη σε αυτή τη βοήθεια και προστασία τον σέβονταν όλοι στην πόλη. Σε αυτόν λοιπόν τον γιατρό αποφάσισα να πάω να τον παρακαλέσω να με βοηθήσει. Με άκουσε και μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει οτιδήποτε εξαρτάται από αυτόν. Σε λίγο καιρό μου ανακοίνωσαν ότι θα με στείλουν στην πατρίδα μου, το Ερζερούμ. Νόμιζαν πως έτσι θα με βοηθούσαν, αλλά για μένα αυτή η είδηση ήταν ένα γερό χτύπημα. Στην πόλη αυτή με περίμεναν μόνο καινούργιες θλίψεις και δοκιμασίες.

Αργότερα με ρωτούσαν μερικοί χριστιανοί γιατί δεν βαπτίστηκα όταν ήμουν ελεύθερος στην πόλη Μουσά. Δεν αποφάσιζα να βαπτιστώ γιατί πρώτα απ' όλα θα το μάθαιναν οι Τούρκοι. Όσο κρυφά και να γινόταν το μυστήριο, μόλις το μάθαιναν θα μου κόβαν το κεφάλι, χωρίς να με περάσουν από δικαστήριο με μόνη την απόφαση του δημάρχου. Εκεί ο ίδιος ο κόσμος θα με σκότωνε και μάλλον πριν να γίνει επίσημη εκτέλεση. Και φυσικά θα τιμωρούσαν και όλους τους Έλληνες, τους οποίους γενικά οι Τούρκοι τους μισούν φοβερά και τους ονομάζουν Γιαούρ. Με έστειλαν με πλοίο στη Πειρητό και από εκεί ταξίδευα σιγά σιγά για το Ερζερούμ, πάντα με ένα συνοδό. Ο φρουρός που με συνόδευε αποδείχθηκε ότι ήταν όχι μόνο φιλάργυρος, αλλά και πάρα πολύ σκληρός. Δεν ξέρω γιατί, είχε υποψιαστεί ότι μάλλον είχα χρήματα και συνεχώς μου έλεγε να του δώσω 200 πιάστρα. Αν του τα έδινα, υποσχόταν ότι θα με άφηνε ελεύθερο. Διαφορετικά με απειλούσε ότι θα με χτυπάει συνέχεια μέχρι να πεθάνω. Παρόλο που τον διαβεβαίωνα ότι δεν έχω χρήματα, δεν με πίστευε. Όταν βγαίναμε από τα χωριά, μου έδαινε πίσω τα χέρια με ένα σκηνή και με έσπρωχνε μπροστά σαν ζώο. Με χτυπούσε συνέχεια στην πλάτη. Ο ίδιος ήταν καβάλα σε ένα άλογο και εγώ προχωρούσα πεζός. Περπατούσαμε πολλές ώρες και διανύαμε 30-40 χιλιόμετρα το 24ωρο. Από τα διάκοπα χτυπήματα εξαντλήθηκα. Δεν είχα πια δυνάμεις να συνεχίσω το ταξίδι. Αναγκαζόμουν να τρέφομαι μόνο από την ελεημοσύνη των κατοίκων των χωριών από όπου περνούσαμε. Ο δρόμος ήταν δίπλα στη θάλασσα. Περπατούσαμε πάνω στην άμμο. Τα πόδια μου ήταν γεμάτα πληγές και περπατούσα πολύ σιγά. Ήταν και καλοκαίρι, Ιούλιος μήνας. Ο ήλιος έκαιγε αβάσταχτα. Έκανε φοβερή ζέστη. Νερό δεν μπορούσαμε να βρούμε στο δρόμο και η δίψα ήταν βασανιστική. Σε αυτή την απελπιστική κατάσταση ξαφνικά σκέφτηκα να αυτοκτονήσω, να γλιτώσω από αυτό το μαρτύριο. Επειδή ο δρόμος περνούσε, όπως είπα, κοντά στη θάλασσα, ζήτησα από το συνοδό να κάνω μπάνιο, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω και τα πόδια μου ήσαν γεμάτα πληγές. Ο συνοδός μου συμφώνησε. Μπήκα στη θάλασσα με σκοπό να πνιγώ. Ξαφνικά ένιωσα φρίκι και πετάχτηκα έξω, λες, και έβγαινα από την Άβυσσο. Ο Κύριος που δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού με έσωσε. Ύστερα από αυτό αποφάσισα να υπομείνω όλες τις δοκιμασίες που θα μου έστελνε.

Ακούσατε την εκπομπή «Μοναχός Νικόλαος της Όπτινα», ο κατακόσμων Ιουσούφ Αμπντούλ Ογκλή. Του Στάρετς Βαρσανούφιο. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ σύζυγος. Εγώ σπίτι. Εγώ τροφή. Εγώ ρούχο. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

μη τις ημάς εξαπατήσει. Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο δεύτερον, στίχος τρίτος. Κοιτάζω γύρω μου απορριμμένος. Δεν αναγνωρίζω πια τον κόσμο στον οποίο ζω. Οι εικόνες που συνοστίζονται μπροστά στα μάτια μου συνθέτουν ένα χάος, μια πραγματικότητα που αυτοαναιρείται και επαναλαμβάνεται πιο μίζερη και απίστευτα πιο εικονική κάθε φορά. Διαφημίσεις μου μαθαίνουν ότι κάποτε ήμουν ψάρι πριν κάνω το πρώτο βήμα μου και με διαβεβαιώνουν παράλληλα ότι ένα αρκουδάκι θα μου ζεστάνει την καρδιά. Άνθρωποι που μιλούν ακατάληπτα ελληνικά, λέξεις που δεν μπορώ να τις αναγνωρίσω και άλλοτε βυθίζονται σε απόλυτη σιωπή, αφοσιωμένοι στον μικρό κόσμο με τα αόρατα όρια που θέτει γύρω τους ο μικρός κινητός αφέντης τους. Ποικίλες εταιρείες γνωρίζουν πριν από μένα τι επιθυμώ και μου το προσφέρουν πριν το ζητήσω, για να μην νιώσω την έλλειψή του. Οι λεπτομέρειες και οι ευαισθησίες θα περάσουν γρήγορα. Θα γραφούν με ψηλά, δυσδιάκριτα γράμματα σε κάποια άκρη του νου. Πρέπει να αλλάξω την εικόνα μου, να δείχνω αυτό που προστάζει η νέα τάση, αφού ο φυσικός εαυτός μου είναι ανεπαρκής. Είναι καιρός να ασπαστώ μια καινούρια, προχωρημένη παράδοση που μου προτείνει μια τηλεοπτική γιαγιά, η οποία αποφάσισε να κάνει τατουάζ.

Όλα αυτά στροβιλίζονται συνεχώς μπροστά μου. Σαν μεγάλες σταγόνες βροχής χτυπούν με ορμή και μανία το παράθυρο της ψυχής μου κάθε μέρα και πιο δυνατά, πιο πιεστικά, ακατάπαυστα. Δεν υπάρχει ανάπαυλα ούτε και τέρμα. Κι εγώ συνεχίζω να κοιτώ γύρω μου. Δεν μπορώ να αναγνωρίσω πια ούτε και τους ανθρώπους. Οι μορφές τους γίνονται όλο και πιο θολές πίσω από το τζάμι. Μοιάζουν ξένες μέσα σε αυτή την βροχή που σαρώνει τα πάντα, σφίγγω τα χείλη μου. Κι όμως, αυτός ο κόσμος είναι ο αναπόφευκτος αισθητός χώρος στον οποίο ζω και κινούμε. Είναι ο τόπος που εξελίσσεται η μεγάλη διέλευση, μέχρι να φτάσω στον φυσικό μου χώρο από όπου προέρχομαι και στον οποίο ανήκω, τον ουρανό. Είναι αδύνατο να αρνηθώ αυτή τη διέλευση. Μέσα από αυτήν θα εξασφαλίσω το απαραίτητο εισιτήριο για την πατρίδα μου. Η ζωτική άλλη πνοή της υπάρξεώς μου είναι ολότελα ξένη από τα φτηνά επαναφορτιζόμενα εξαρτήματα μιας εικονικής πραγματικότητος. Θα ήταν τραγικό να πιστέψω ότι το παρόν είναι αιώνιο.

Δεν υπάρχει πια περιθώριο να αναρωτιέμαι το τι είναι αλήθεια, ούτε βέβαια και να καταφεύγω κάθε τόσο στα μάτια των άλλων για να την αντικρίσω. Η αλήθεια στέκει πάντα ξεκάθαρη, αποκεκαλυμμένη, μπροστά μου, μπροστά στο σύμπαν ολόκληρο, που μόνον υποκριτικά μπορεί κανείς να προσποιηθεί ότι δεν την βλέπει. Όσο οι μέρες περνούν και οι εικόνες θα συνεχίσουν να εναλλάσσονται και ο κόσμος θα εξακολουθεί να με ξαφνιάζει πιο πολύ αυτοαναιρούμενος από πριν. Όσο οι μέρες περνούν, η ψυχή μου θα πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στην αγαπημένη μας πατρίδα, στον ποιητή και πλάστη μας. Σε πείσμα της μεταβαλλόμενης σκέψεως που αμνηστεύει άκρητα, ξαφνιάζοντας όσους περίμεναν να γίνω κι εγώ ένα κομμάτι ακόμη για να συμπληρώσουν το άσχημο πάζλ τους. Γιατί είναι βασανιστικό το να αρνείται κανείς την ουσία της ζωής και να ακυρώνει εκούσια την μόνη πραγματική δυνατότητά του, το να ζει δηλαδή τα ουράνια και απερίγραπτα αγαθά για όσο κρατά μια ζωή και μια αιωνιότητα.

Λοιπόν, ορθή ψυχή μου, ορθή, μη της σε εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας και της κενής απάτης του κόσμου τούτου. Ο αισθητός τούτος κόσμος ήδη φθείρει και φθείρεται. Ο υπεραισθητός όμως είναι ευτυχώς αιώνιος.

1918, Αντίς Αμπέμπα, η ισπανική γρήπη και ο γιατρός Ιάκωβος Ζερβός. Γράφει η Βιργινία Βεργινέρη. Η ιστορία της ιατρικής αναφέρει και πολλές άλλες επιδημίες γρήπης. Τον τρόπο όμως της βαρύας μορφής ταύτης, τόσο από απόψεως εκτάσεως, όσο και από απόψεως βαρύτητος, αποτελεί παγκόσμια επιδημία του 1918 ή της διακρίθη δια την έκταση της εξαπλώσεως, την βαρύτητα συμπτωμάτων και ιδία δια την κακοήθειαν και συχνότητα των επιπλοκών. Η θνησιμότητα της πανδημίας ταύτης υπήρξε αυτόχρημα καταπληκτική, άνω δε των 15 εκατομμυρίων ανθρωπίνων υπάρξεων υπολογίζονται τα θύματα εις όλων των κόσμων. Φαίνεται ότι η εμφάνιση ήταν ταυτόχρονος εις διάφορα μέρη. Η ονομασία Ισπανική γρήπη, η οποία της εδόθη τότε, οφείλεται στην λανθασμένη ιδέα ότι το πρώτον ενεφανίστη στην Ισπανία. Το αληθές όμως είναι ότι πολλοί πρώτης εμφανίσεως της επιδημίας στην Ισπανία εσημειώθησαν αυτόνα κρούσματα στην Βόρεια Αφρική και αλλαχού. Κατά τους πρώτους μήνες της επιδημίας, συνόσως σε χαρακτηρίζεται δια πολλών κρουσμάτων υπείας μορφής, μεταολίγων και ελαφρών επιπλοκών. Κατά την εξέλιξη όμως προσέλευε πλην της ταχείας εξαπλώσεως, την κακοήθη και ταχύτητα τα προκαλούσαν των θάνατων μορφήν. Ιάκωβος Ζερβός. Προσωπικός γιατρός του Χαϊλέ Σιλασιέ, για πολλά χρόνια ήταν ο Ιάκωβος Ζερβός από την Κεφαλονιά. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ζερβός εργάστηκε σε νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας πρωτού πάει στο Χαράρ το 1909, όπου γνώρισε τον νεαρό τότε Χαϊλέ Σιλασιέ, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον πατέρα του ως κυβερνήτης της περιοχής. Έκτοτε ο Ζερβός ήταν προσωπικός γιατρός και έμπιστος σύμβουλος του Αιθίωπα Βασιλιά ως το θάνατό του το 1956. Ο Ζερβός ήταν επίσης πρόξενος της Ελλάδας στην Αιθιοπία από το 1923 ως την Ιταλική εισβολή το 1935. Ανδρέας Καβαδίας. Ένας Έλληνας είχε την τιμή να είναι ο εκδότης της πρώτης εφημερίδας που κυκλοφόρησε στην Αιθιοπία. Ο Ανδρέας Καβαδίας από την Κεφαλονιά πήγε στην Αιθιοπία στις αρχές του αιώνα του 20ου, να εργαστεί ως λογιστής στην εταιρεία Έψιλον Μακρά, που κατασκεύασε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Τσιμπουτή Αντίς Αμπέμπα. Τότε δεν υπήρχε τυπογραφείο στη χώρα και ο Καβαδίας άρχισε την εκδοτική καριέρα του το 1902 με την εβδομαδιαία εφημερίδα Αϊμέκο, Νοημοσύνη, η οποία αρχικά κυκλοφόρησε σε 24 χειρόγραφα έντυπα στην επίσημη γλώσσα της χώρας. Το πρώτο τυπογραφείο δημιουργήθηκε το 1906 με τη βοήθεια του βασιλιά Μενελίκ και η εφημερίδα του Καβαδία κυκλοφόρησε με ορισμένες διακοπές ως το 1935. Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από τα πρακτικά της ελληνικής κοινότητας Αντίς Αμπέμπα και συγκεκριμένα από τη συνεδρίαση της Κοινοτικής Επιτροπής 12-15 Δεκεμβρίου 1918. Το λόγο παίρνει ο Ανδρέας Καβαδίας, ο οποίος με ομολογουμένο ποιητικό αλλά και τραγικό τρόπο περιγράφει τη δεινή θέση στην οποία βρέθηκαν οι πάρικοι με την εμφάνιση της πανδημίας της ασιατικής γρήπης το 1918, αλλά και τη σπουδαία προσφορά του γιατρού Ιάκωβου Ζερβού. Παραθέτω αυτούσια αποσπάσματα από το λόγο.

υποέθριον ουρανών και χωρίς ουδέν να υποδεικνύει την τρικυμίαν, η οποία ως αγρία λέλαψ απειλούσε να παρασύρει τους πάντας, ενέσκυψε νεφνιδίως και εντάφθα ισπανική γρήπη. Κατά την τόσον κρίσιμον ταύτην στιγμήν, η πόλη μας ευρέθη εγκαταλελειμμένη παραπάντων, ως πλοίον το οποίον είχε να εγκαταλείψει ο πλοίαρχός του, η αξιωματική του και το πληρωμά του, και το οποίον εφέρετο υπό της καταιγίδος ακολουθούν το πεπρωμένον του, και οδηγούμενον μόνον υπό της θείας δυνάμεως. Την εγκληματική εγκατάληψη του πλοίου παρά των αξιωματικών του εν ώρα κινδύνου, παραβάλλω προς την εγκατάληψη της πόλεως παρά των αρχών και των ιατρών της, και των πανικών όστις θα εκυρίευσεν τας ψυχάς των επιβατών του εγκαταληφθέντος πλοίου, παραβάλλω μη δυνατή σύγκριση προς τον πανικόν όστις κατέλαβεν τους κατοίκους της πολεός μας, βλέποντας τον εαυτόν των και τας οικογενείας των μαστιζωμένους υπό της φοβεράς επιδημίας, ανεφουδεμιάς βοηθείας, ανεφουδεμιάς ιατρικής περιθάλψεως. Μη έχουν πράγματι ο ασθενής κανένα ιατρό να τον βοηθήσει, να του δώσει θάρρος, να του δώσει ελπίδα, άφηνε το σώμα του απελπισμένος να το μαστίζει ο πυρετός και να του παραλύει θλίψεις και μελαγχολία την ψυχήν, αφού ήκουε γύρω του μενόμενον των θάνατων. Τι αυτή το η κατάσταση της πόλεως, και ούτως ήχον η δυστυχής ασθενής, ότε μίαν εσπέραν ανήλθε δια του σιδηροδρόμου, εκχείρε δάουας ο ομογενής μας ιατρός, κύριος Ιάκωβος Ζερβός. Έφτασε μόνο να κατέλθει της σιδηροδρομικής αμάξης, έφτασε μόνο να ευρεθεί εις των σταθμών του Φελουχά και να αναπτερώσει τας ελπίδας των απελπισμένων. Την άλλη ημέρα, ακούραστος, πρόθυμος, προσινής, έτρεξεν εδώ, έτρεξεν εκεί και δεν αφήνει ασθενή χωρίς να μην τον επισκεφθεί και του μετέδωκεν το θάρρος και την ελπίδα προς την ζωήν και έτρεξεν, έτρεξεν μέχρι ότου θεραπεύων τους άλλους εισθένησεν κι αυτός ο ίδιος. Ουδε μία αμφιβολία, κύριοι, ότι καθήκον των επιστημόνων είναι η συνδρομή προς την πάσχουσαν πλάσιν. Άλλη συνδρομή είναι παρέσχεν. Ο Έλλην ιατρός καθήν στιγμήν αλλημέν των ιατρών της πόλεως έθνισκων. Άλλοι σθένουν και άλλοι ήχουν και κλεισμένα στα στήρα στον δια τους συμπατριώτες μας. Είναι κάτι περισσότερον από καθήκον. Είναι πράξεις ή της φέρει τιμήν όχι μόνον εις αυτόν, αλλά και εις το έθνος εις ο ούτως ανήκει.

Παρακάτω, ο Καβαδίας προτείνει να εκφράσει η κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα εγγράφως τις ευχαριστίες της προς το γιατρό Γιώτα Ζερβό και να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο. Μετά, επενήκε τον ιερέα Αρτέμιο, ο οποίος συμπαραστάθηκε σε όλους τους πάσχοντες. Στη συνέχεια, ο κύριος Γιαννάτος ανέφερε ονομαστικά όλους τους ομογενείς και τα μέλη της κοινότητας που πέθαναν κατά τη διάρκεια της επιδημίας και πρότεινε την επόμενη Κυριακή να γίνει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των. Ο Κάπα Μπαλάνος επρότεινε επίσης την ίδια ημέρα να γίνει και το μνημόσυνο των αποθανών των Ελλήνων, μελών του συνδέσμου του Γαλλοαιθιοπικού Σιδηροδρόμου. Και οι δύο προτάσεις έγιναν δεκτές και αποφασίστηκε να παρευρεθεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της ελληνικής κοινότητας Αντίς Αμπέμπα.

Λίγα λόγια για τους Έλληνες του Γαλλοαιθιοπικού σιδηροδρόμου. Το 1897 άρχισε η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Τζιμπουτί-Αντις Αμπέμπα. Μεταξύ των υπεργολάβων που προσέλευε η γαλλική εταιρεία και ανέλαβε το έργο ήταν τουλάχιστον 15 Έλληνες, οι περισσότεροι από την Αίγυπτο. Αυτοί έφεραν τεχνίτες από την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να είναι η μεγαλύτερη ομάδα Ευρωπαίων που εργάστηκαν στο σιδηρόδρομο. Πολλοί από αυτούς πέθαναν κατά τη διάρκεια του έργου και ο Σωκράτης Προκοπίου το 1930 είδε τους πτωχούς και λησμονημένους εδώ και κοιτάφους παράλληλα στη γραμμή που είχαν όλοι ονόματα ελληνικά. Ο τάφος του γιατρού Ιάκωβου Ζερβού στο ελληνικό κημητήριο της Αντις Αμπέμπα είναι ένας μεγαλόπρεπος τάφος σε στυλ μαυσολίου. Στην είσοδο διαβάζουμε Ιάκωβος Γάμα Ζερβός 1883 έως 1956. Δίπλα υπάρχει εντυχισμένη μαρμάρινη πλάκα με το εξής επίγραμμα. Κατά των βίων μου όσοι απασχοληθηκός και υλικός εζήτησαν την προστασία μου και την βοήθειά μου. Όσοι απελπιστούν από κάθε θεραπείαν, ας προσευχηθούν με καθαράν συνείδησιν και ίσως εύρουν ικανοποίησιν.

0: Ιστορία εικονογραφημένη. Απρίλιος 2006, Τεύχος 454.
1: Παρουσίαση Αθηνά Τσιάση. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Ο τελευταίος δρόμος. Η οδός του Κυρίου στενή και τεθλιμμένη, επίπονη και εφρόσινη, χαρούμενη και διαρκής άνοδος και πορεία προς τον Χριστό, με βαθιά την νοσταλγία του ουρανού, με ασίγαστο τον πόθο της Θείας Βασιλείας. Το τέλος της θα είναι η συνάντηση με τον επί των νεφελών ερχόμενον Κύριο κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Του, της παγκοσμίου κρίσεως και δικαίας ανταποδόσεως. Ημέρα φοβερά. Για τους πιστούς όμως, για όσους βαδίζουν επί της γης την οδό του Κυρίου, η ημέρα εκείνη θα είναι ημέρα εφροσύνης και αγαλιάσεως, ημέρα υποδοχής εκείνου ο οποίος είναι η αρχή και το τέλος του δρόμου της ζωής τους, ο σκοπός, το νόημα και ο πλούτος της. Την ημέρα εκείνη οι νεκροί θα αναστηθούν από τους τάφους τους με άφθαρτα πλέον και ένδοξα σώματα, και όσοι ζουν θα αλλαγούν. Τα θνητά και φθαρτά σώματά τους, εν ρηπεί οφθαλμού, σε μια μόνο στιγμή, θα μεταμορφωθούν, θα ενδυθούν την αθανασία και την αυθαρσία, θα λάμψουν με υπερκόσμια δόξα και τιμή. Α Κορινθίους, Ι Ε 52. Τότε αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 17. Φώτα, απειρά αριθμα φώτα, θα αναχωρούν από τη γη, να συναντήσουν ακρατή το φορά, με ασυγκράτητη ταχύτητα, το εκ του ουρανού ερχόμενο μέγα φως, τον Τρισήλιο Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος, άσχετον δεικνύς είναι τον δρόμο εκείνον, αρπαγήν το πράγμα καλή. Θέλοντας να δείξει ότι ο δρόμος εκείνος θα είναι ασυγκράτητος, μιλάει για αρπαγή. Θα αρπαγούμε πάνω στα σύννεφα για να υποδεχτούμε τον ερχόμενο Κύριο στον αέρα, στο μεταξύ ουρανού και γης διάστημα, λέγει.

Κύριος θα μας παραλάβει χωρίς τίποτε το ανθρώπινο να μπορεί να καθυστερήσει αυτή τη συνάντηση, διότι Αυτός ελκύσει, Αυτός αρπάσει, Αυτός που δεν υποτάσσεται καθόλου στον χρόνο. Όπως και όταν ήλθε στη γη, δεν περίμενε να τον αναζητήσουν οι άνθρωποι, αλλά Αυτός τους αναζήτησε στην περιπλάνησή τους και αφού τους έδειξε το δρόμο, έπειτα, επειδή δεν μπορούσαν να βαδίσουν, τους μετέφερε σηκώνοντάς τους στους ώμους του. Και όταν έπεφταν, τους σήκωνε και πάλι. Και όταν ραθυμούσαν, τους διόρθωνε. Και όταν αποχωρούσαν, τους παρακαλούσε. Και όλα όσα ήσαν αναγκαία για τη σωτηρία τους, τα φρόντιζε με επιμονή. Ούτω και τότε των τελευταίων προς αυτόν τρέχοντα δρόμων αυτός αναστήσει και πετωμένης αυτός εργάσεται το πτερόν. Στον τελευταίο τους δρόμο, όταν θα σπέβδουν προς τον ερχόμενο Κύριο, αυτός θα τους αναστήσει και αυτός θα τους δώσει τα φτερά για να πετούν. Είναι βέβαια εκπληκτική η Θεία Παντοδυναμία που κατά την εσχάτη ημέρα, την ημέρα της φοβεράς και ενδόξου Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και δικαιοκρισίας του Θεού, θα εργαστεί το μέγα θαύμα της Αναστάσεως των απαιώνους νεκρών, του αυθαρτισμού των τότε ζώων των θνητών και της ανακαινήσεως του σύμπαντος κόσμου. Είναι όμως πολύ συγκλονιστικότερη η άπειρη αγάπη του που θα καλέσει τα φθαρτά και χωικά πλασματά του να συμμετάσχουν στη δική του άφθαρτη και αιώνια δόξα και μακαριότητα, να λάμψουν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός Αυτών. Ματθαίου Ιωταγάμα 43.

Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνδέει άμεσα τη λύτρωση, τη σωτηρία των πιστών και τη συμμετοχή τους στη δόξα του Κυρίου κατά τη Δευτέρα ένδοξη παρουσία του με τη συμμετοχή τους κατά την παρούσα ζωή στο υπερφύες μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ποτήριο της ζωής. Ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας, τον οποίον κοινωνούν οι πιστοί και φέρουν μέσα τους, λέγει πως είναι εκείνο το σώμα το οποίο θα φανεί σε όλους τους ανθρώπους όταν θα έρχεται επί των εφελών και θα λάμψει σε μια στιγμή χρόνου με όλη τη λαμπρότητά του σαν αστραπής, ανατολή και δύση. Με την ακτίνα αυτού του φωτός μέσα τους ζουν οι μακάριοι πιστοί που μετέχουν στη Θεία Τράπεζα. Και όταν αποθάνουν δεν θα χάσουν το φως, διότι το φως πάντοτε ακολουθεί τους δικαίους, οι οποίοι θα φτάσουν στη μέλουσα ζωή λάμποντας με αυτό το φως με το οποίο πάντοτε συνυπήρχαν, επί εκείνο τελικά αυτά τρέχοντες, προς εκείνο το φως τρέχοντες και τότε. Φώτα μικρά, οι πιστοί που έζησαν σε κοινωνία με τον Κύριο, στην επιτυχή ζωή τους, στην έσκατη στιγμή της ιστορίας, θα συναντήσουν το φως όλου του κόσμου. Θα είναι φώτα μικρά, φως το μέγα περιχορεύοντες. Στο στερέωμα του ουρανού, η πιο θαυμαστή και παμπληθής σύνοδος αστέρων, η συνάντηση όλων των αστέρων του νοητού στερεώματος των πιστών τέκνων του Θεού, με τον αηλαμπή και υπέρφωτο ήλιο της δικαιοσύνης Κύριο Ιησού Χριστό. Από τη μία τράπεζα θα περάσουν στην άλλη, από την έτη καλυπτωμένη επί την ήδη φανερουμένη, από την τράπεζα των θείων δώρων του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου, που την καλύπτει πέπλος μυστηρίου, στην τράπεζα της ουρανίου βασιλείας του Θεού, που ήδη φανερώνεται στα μάτια μας δια της πίστεως. Όποιος δεν μετέχει στο επί της γης δείπνο του Θεού, είναι αδύνατο να μετάσχει στο εν ουρανής δείπνο, όπως είναι αδύνατο να δει το φως αυτός που δεν έχει μάτια. Διότι όποιος δεν μετέχει εδώ των θείων μυστηρίων, δεν έχει ζωή και δεν είναι δυνατόν η θεία και αθάνατη κεφαλή, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να είναι κεφαλή νεκρών μελών.

Η επί της γης πορεία των πιστών στην οδό του Κυρίου θα καταλήξει σε εκείνον των τελευταίων προς αυτόν δρόμων που θα τον τρέξουν με πόθο πολύ όταν θα σπεύσουν με ασυγκράτητη χαρά εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα. Να τον προϋπαντήσουν στην κάθοδό του από τους ουρανούς και να τον ακολουθήσουν στην αιώνια δόξα του. Αυτός ο δρόμος θα είναι το τελευταίο και αιώνιο Πάσχα τους, η θριαμβευτική διάβαση από τη σκιά στην αλήθεια, το πανεφρόσινο πέρασμα από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα υγιεινά στα ουράνια, σε εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν και τα οποία μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτή δεν ήκουσε και νους δεν μπόρεσε ποτέ να φανταστεί. Α Κορινθίους Β 9. Και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 17. Τίποτε πλέον δεν θα μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό. Όσοι πορεύτηκαν μαζί του πάνω στη γη θα τον ακολουθούν στις αιώνιες πορείες του στον ουρανό. Περιπατήσου συμμετεμού εν λευκής, διαβεβαιώνει ο ίδιος στην Αποκάλυψη για τους δικαίους, που θα απολαμβάνουν τα ανέκφραστα αγαθά της βασιλείας του. Ντυμένοι στα λευκά θα πορεύονται δια του φωτός της καινής πόλεως της Άνω Ιερουσαλήμ και θα γνωρίζουν τους απερίγραπτους κόσμους της, προχωρώντας από έκπληξη σε μεγαλύτερη έκπληξη, από γνώση σε βαθύτερη γνώση, από δόξα σε υψηλότερη δόξα, από χαρά σε περισσότερη χαρά. Σε μια αιώνια πορεία διαρκώς ανανεωμένης και αυξανωμένης μετοχής στην ανέκφραστη μακαριότητα του Θεού. Στην ατελεύτητη και τρισπόθητη, στην ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του ενός εν τριάδι ευλογητού Θεού.

Φοιτητής κομμένος με άριστα. Αρχές της δεκαετίας του 80. Κρατικό Πανεπιστήμιο Τυφλίδας. Νεαρός Γεωργιανός φοιτητής τελείωνε μια θεωρητική σχολή. Για να πάρει το πτυχίο του έπρεπε να περάσει την κρατική εξέταση του μαθήματος, αθεία. Ο νεαρός είχε το δικαίωμα να διαλέξει τον καθηγητή. Η εξέταση ήταν προφορική. Διάλεξε λοιπόν έναν που του φάνηκε συμπαθής. Όταν πήγε να εξεταστεί, του δήλωσε ορθά κοφτά ότι δεν πιστεύει σε αυτές τις θεωρίες και δεν πρόκειται να απαντήσει σε καμία ερώτηση. «Μπορείτε να με κόψετε», είπε ο φοιτητής. «Βέβαια και θα σε κόψω, αλλά πρώτα πες μου, τι θα κάνεις. Σπούδασες 5 χρόνια και να μην πάρεις το πτυχίο σου, κρίμα δεν είναι?» «Δεν πειράζει», απάντησε ο νεαρός ψύχρεμα. «Υπάρχει ποίηση, φιλία, κρασί, όλα αυτά θα με βοηθήσουν να το ξεπεράσω. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα μπορούσα να σας πω αυτό που δεν πιστεύω». «Τώρα μεταξύ μας», ο νεαρός χαμήλωσε τη φωνή του, «εσείς τα αλήθεια πιστεύετε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο? Δηλαδή οι πρόγονοί μας που έχησαν τόσο αίμα για να υπερασπιστούν την πίστη ήταν ανόητοι?» Ο καθηγητής χαμογέλασε. «Πολύ θαραλέος είσαι. Και αυτό το 2, δηλαδή σε κόβω, που θα σου βάλω τώρα, είναι για το θάρρος σου. Στο καλό να πας». Ο καθηγητής έγραψε το βαθμό στο φοιτητικό βιβλιάριο του νεαρού και συνέχισε την εξέταση άλλων φοιτητών.

0: Ο νεαρός έφυγε. Κάθισε σε ένα καφενείο πικραμένος. Άνοιξε το φοιτητικό του βιβλιάριο. Αυτό που είδε ήταν απίστευτο. Ο καθηγητής του είχε βάλει άριστα. Το διηγήθηκε η Γεωργιανή φοιτήτρια που έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάζει ο Βασίλειος Αντζακλής.

Προς Εβραίους, επιστολή Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιον πρώτον. Στίχοι 1 έως 3. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας προαιώνιος Υιός του Θεού. Πολλάς φοράς και με πολλούς τρόπους, κατά τον προ-Χριστού παλαιότερων χρόνων, ομίλησεν ο Θεός εις τους προγόνους μας, διαμέσου των προφητών. Κατά τας τελευταίας θεαυτάης ημέρας, που επήρε τέλος η Παλαιά Διαθήκη, μας ομίλησε διαμέσου του Υιού, τον οποίον εγκατέστησε κληρονόμων και κύριον όλων των κτισμάτων. Δι' αυτού δε δημιούργησε και όλα όσα έγιναν εν χρόνο. Αυτός υπήρχε πρώτης δημιουργίας, λαμπρά ακτινοβολία της ενδόξου φύσεως του Πατρός. Ήτο λοιπόν φως εκ φωτός και συνάναρχος με τον Πατέρα, αφού ο Πατήρ πάντοτε ακτινοβολούσε και ουδέποτε υπήρξε σβησμένος ήλιος. Ήτο ακόμη και το ακριβές αποτύπωμα και ζωντανή εικόν της ουσίας του Πατρός, ίσως δηλαδή και απαράλλακτος προς τον Πατέρα, και περιέφερε και εκυβέρνα τα πάντα με το παντοδύναμον πρόσταγμά του. Και αφού έγινε άνθρωπος και δια του εαυτού του και της θυσίας του αίματος του έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών μας, εκάθισε εις τα δεξιά της μεγαλειότητος του Πατρός. Ετιμήθη δηλαδή και εδώ

κακότερον από αυτούς έχει κληρονομήσει όνομα. Το όνομα του μονογενούς Υιού. Διότι εισπίων από τους αγγέλους είπε ποτέ ο Θεός, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ ότε δια της Αναστάσεως και Αναλήψεως εδόξασα και εθέωσα την ανθρώπινη φύση, την οποίαν υπερφυσικός εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σου έδωκα, σήμερον σε γέννησα. Και πάλι εις άλλο μέρος της γραφής είπε ο Θεός, εγώ θα είμαι πατήρης αυτών, τον ενανθρωπίσαντα Ιησούν, και αυτός θα είναι εις εμέ Υιός. Όταν δε θα εισαγάγει με δόξαν και δύναμην, για να κρίνει την οικουμένη των Υιών, που εγεννήθη από τον Πατέρα προπάσης κτίσεως, λέγει, και ας προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Ο ενανθρωπίσας λοιπόν Υιός είναι και των αγγέλων Κύριος. Και ως προς μεν τους αγγέλους λέγει, ο Θεός ο οποίος κάνει τους αγγέλους του ταχύς και λεπτούς σαν τους ανέμους και τους λειτουργούς που τον υπηρετούν λαμπρούς και δραστικούς σαν τη φλόγα του πυρός. Όσον δε αφορά εις τον Υιόν λέγει, ο βασιλικός σου θρόνος, ο Θεέ, μένει στερεός και ασάλευτος εις τους ατελειώτους αιώνας. Η βασιλική σου ράβδος είναι ράβδος και εξουσία ευθύτητος και δικαιοσύνης. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας αδικίαν. Δια τούτο, ο Θεέ, σε έχρισεν ο πατήρ σου, ο οποίος κατά την ανθρωπίνη φύση σου είναι Θεός σου, με το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, που φέρει χαράν και αγαλίασιν εις των χρειόμενων. Και σου έδωκε το χρίσμα αυτό πολύ παραπάνω από εκείνους που μετέχουν μαζί σε εις την χρήσην αυτήν. Διότι δεν έδωκε και εις σε το Άγιον Πνεύμα με μέτρον, όπως εις τους άλλους πιστούς, αλλά σου το έδωκε ολόκληρον. Και πάλιν λέγει η γραφή περί του Υιού, «Συ Κύριε εν τη αρχή της δημιουργίας εστήριξες την γην σαν επάνω εις θεμέλιον στερεών, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χαλαστούν και θα αλλάξουν το σημερινόν τους σχήμα. Συ όμως παραμένεις αναλύωτος και αμετάβλητος. Και όλος ο κόσμος σαν ένδυμα θα παλιώσει. Και σαν εξωτερικών ρούχων που περιβάλλονται οι άνθρωποι, θα τον γυρίσεις και θα τον περιτυλίξεις και θα αλλάξει γινόμενος καινούριος. Συ όμως είσαι πάντοτε ο ίδιος και τα έτη σου θα είναι ατελείωτα. Προς ποιον δε από τους αγγέλους έχει είπει ποτέ ο επουράνιος πατήρ, κάθισε τώρα μετά την ανάληψή σου εις τα δεξιά μου, μέχρι ότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον, επί του οποίου θα πατούν τα πόδια σου, για να έχεις αιωνίως αδιαφιλονίκητον την εξουσίαν εις κανένα. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία δεν ενεργούν από την ειδική των πρωτοβουλίαν, αλλά αποστέλλονται από τον Θεόν εις υπηρεσίαν δι' εκείνους που μέλουν να κληρονομούν την αιώνιον ζωήν.

Κεφάλαιο δεύτερον. Στίχοι 1 έως 4. Ο κίνδυνος εκ της παραμελήσεως της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν τόσον υπέροχος είναι ο Υιός, γι' αυτό πρέπει και εμείς περισσότερο να προσέχομεν εις εκείνα που οικούσαμεν δια του κηρύγματος και τα οποία είναι λόγοι του Υιού και των Αποστόλων Του. Είναι επίγουσα ανάγκη να προσέχομεν, μήπως εξ απροσεξίας μας συμβεί να παρασυρθόμεν και πέσομεν έξω. Αλίμονον δε, εάν πέσομεν έξω. Διότι εάν ο νόμος που ελέγχθη εις τον Μωυσήν διαμέσου αγγέλων απεδείχθη βέβαιος και ισχυρός και πάσα παράβασής του και παρακοή έλαβε δικαίαν ανταπόδοσιν και τιμωρίαν, πώς εμείς θα διαφύγομεν την τιμωρίαν εάν αμελήσομεν μία τόσο μεγάλη και σπουδαία σωτηρία? Η σωτηρία αυτή δεν ελέγχθη δι' αγγέλων όπως ο νόμος, αλλά αφού ήρχισε να κηρύτεται από αυτόν τον Κύριον, μας παρεδόθη ως βεβαία και αξιόπιστος από τους Αποστόλους, που την ήκουσαν αμέσως από το στόμα του Κυρίου. Μαζί δε με τη μαρτυρία των Αποστόλων, εμαρτύρει και επεβεβαίωνε το κήρυγμα και ο Θεός με θαύματα και καταπληκτικά έργα και ποικίλας υπερφυσικάς δυνάμεις και θεία χαρίσματα, τα οποία το Άγιον Πνεύμα διεμήραζεν εις τους πιστούς σύμφωνα με την θέληση του Θεού. Στίχη 5 έως 18. Τα αποτελέσματα των παθημάτων του Χριστού. Πρέπει δε να προσέξομεν πολύ ποιος είναι αυτός που μας εκήρυξε την σωτηρίαν αυτήν, διότι ο Θεός δεν υπέταξεν εις αγγέλους των νέων κόσμων, ο οποίος έμελε να εγκαθιδρυθεί υπό του Μεσσίου και πέρι του οποίου ομιλούμεν, αλλά τον υπέταξε εις αυτόν. Εμαρτύρησε δε κάποιος εις κάποιο μέρος της γραφής και είπε, «Κύριε, ποιαν αξίαν έχει ο άνθρωπος, ώστε να τον ενθυμίσαι, ή ο απόγονος του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι και να φροντίζεις δι' αυτόν?» Τον έκαμε σ' ολίγον τι κατώτερον από τους αγγέλους, με δόξαν και τιμή τον εστεφάνωσες ως βασιλέα της φύσεως. Όλα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Λοιπόν, αφού υπέταξεν εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκε κανένα που να μην του το υπέταξε. Τώρα όμως δεν βλέπομεν ακόμη να είναι όλα υποτεταγμένα, ούτε εις τον τέλειον εκπρόσωπον της ανθρωπίνης φύσεως Ιησούν, αφού και αυτός δεν ανεγνωρίστη από όλους τους ανθρώπους ως βασιλεύς και λυτρωτής, και η Εκκλησία του διώκεται και δοκιμάζεται. Βλέπομεν δε τον Ιησούν, ο οποίος επιβραχεί χρονικό διάστημα, κατά το οποίο απέθανε και ετάφη, έγινε κατώτερος από τους αθανάτους αγγέλους, ότι λόγω του παθήματος που του επέφερεν θάνατον έχει στεφανωθεί με δόξαν και τιμήν. Και υπέστη το πάθημα του θανάτου δια την χάριν που ευαρεστήθη ο Θεός να δώσει στην ανθρωπότητα. Για να συγχωρήσει δηλαδή ο Θεός το ανθρώπινον γένος, εχρειάστη ο Ιησούς
να γευτεί το πικρόν του θανάτου ποτήριον δια κάθε άνθρωπον. Διότι έπρεπεν εις τον Θεόν, ο οποίος επίησε τα πάντα και προς τον οποίον αποβλέπουν τα πάντα, να κατευθύνει τα πάντα εις το άριστον τέλος των, να μη αφήσει να ματαιωθεί το περί του ανθρώπου σχεδιών του. Προκειμένου λοιπόν να οδηγήσει εις την δόξαν πολλούς ανθρώπους, ή το πρέπον εις αυτόν να αποδείξει τέλειον σωτήρα και να ανυψώσει εις τελείαν δόξαν των αρχηγών και αίτιων της σωτηρίας των. Και η ανύψωση αυτή έγινε δια μέσου παθημάτων και σκληρού θανάτου, δια των οποίων ικανοποιήσα στην θείαν δικαιοσύνη, ανεδείχθη και τέλειος σωτήρ. Υπάρχει δε στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται δι' αυτού. Διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει, και εμείς που αγιαζόμεθα και σωζόμεθα, όλοι καταγόμεθα από ένα Πατέρα. Δι' αυτήν δε την αιτίαν δεν εντρέπεται ο Ιησούς να ονομάζει όλους αυτούς αδελφούς του, λέγον: «Θα διακηρύξω και θα ομολογήσω το όνομά σου εις τους αδελφούς μου, εν μέσω συνάξεως θα σε υμνήσω». Και πάλιν δεικνύων ότι έγινεν όμοιος και συγγένευσε με ημάς, λέγει: «Εγώ ο Μεσσίας, ως άνθρωπος, θα στηρίξω την πεποίθησή μου επ' αυτού, του Θεού και Πατρός». Και πάλιν λέγει: «Ιδού εγώ και τα παιδεία που μου έδωκεν ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδιά του Θεού έχουν συμμετάσχει όλα τις ασθενούς και φθαρτής ανθρωπίνης πίσεως, δια τούτο και αυτός παρομοίως μετέσχε της αυτής φύσεως και αληθώς ενυνθρώπισε, δια να καταστήσει με τον θάνατόν του ανίσχυρον εκείνον που είχε την δύναμη και το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολον. Κι έτσι να απαλλάξει αυτούς που ένεκα του φόβου που είχαν προς τον θάνατον, εις ολόκληρον την ζωήν των κατεκρατούντο από την δουλείαν της ανησυχίας και της αγωνίας, μήπως αποθάνουν και στερηθούν μεν την παρούσαν ζωήν, υποστούν δε και τα δεινά της μεταθάνατον καταδίκης. Ήτο λοιπόν αναγκαίον να ενανθρωπίσει ο Υιός, διότι αναμφιβόλως δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους. Οπότε, αφού οι άγγελοι είναι άσαρκοι και αυτός δεν θα ήτο ανάγκη να φορέσει σάρκα, αλλά έρχεται εις βοήθειαν των απογόνων του Αβραάμ. Όφιλε λοιπόν, προκειμένου να βοηθήσει ανθρώπους, να εξομοιωθεί καθόλα προς τους αδελφούς του τούτους και να γίνει αρχιερεύς, σπλαχνικός και άξιος να βασίζεται ο καθένας μας εις αυτόν. Αρχιερεύς, ευπρόσδεκτος δι' εκείνα που πρέπει να γίνονται και να προσφέρονται εις τον Θεόν, δια την εξιλέωση και συγχώρηση του λαού. Έγινε δε σπλαχνικός με την εξομοίωσή του προς ημάς, διότι εφόσον έχει πάθει και δοκίμασεν ο ίδιος πειρασμούς, με πολλήν συμπάθειαν, ενθυμούμενος τι και αυτός υπέφερε, θα βοηθήσει εκείνους που πειρασμούς.
πειράζονται και δοκιμάζονται.

Κεφάλαιον τρίτον. Στίχοι 1 έως 6. Ο Χριστός υπεροχότερος του Μωυσέως. Δια τούτο, αδελφοί Άγιοι, που συμμετέχετε εις πρόσκλησιν που σας έκαμεν ο εν ουρανής Θεός προς τον σκοπό να κληρονομήσετε τα επουράνια αγαθά, γνωρίσατε καλά εκείνον τον οποίον μας απέστειλε ο Θεός και είναι αρχιερεύς της ομολογίας μας και της πίστεώς μας, τον Ιησούν Χριστόν δηλαδή. Αυτός απεδείχθη ακριβής στηρητής της εντολής που του ανέθεσε ο Πατήρ και απολαμβάνει δι' αυτό πλήρην την εμπιστοσύνη του Θεού, ο οποίος τον έκανε Απόστολον και Αρχιερέα, καθώς και ο Μωυσής έγινε πιστός εις όλων των Ισραηλιτικών λαών, ο οποίος ήτο το σπίτι του Θεού. Γνωρίσατε καλά τον Ιησούν, διότι αυτός έχει αξιωθεί μεγαλυτέραν δόξαν από την δόξαν του Μωυσέως. Και είναι τόσο πολύ μεγαλυτέρα η δόξα του αυτή, όσον έχει μεγαλυτέραν τιμήν και αξίαν από το σπίτι εκείνος που το κατεσκεύασε και το ετοίμασε. Ενώ δηλαδή ο Μωυσής ή το μέλος του σπιτιού, ο Ιησούς είναι ο δημιουργός και ο οικοδεσπότης τούτου. Διότι κάθε σπίτι φτιάχνεται από κάποιον. Εκείνος δε που εδημιούργησε και τακτοποίησε και των θεοκρατικών οίκων του Ισραήλ και των νέων οίκων της Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά και όλα τα κτίσματα, είναι ο Θεός. Και τον μεν Μωυσήν έκαμεν εμπιστόν του ο Θεός εις όλον το σπίτι του σαν επιστάτη των δούλων, δια να παρέχεται από αυτόν έγκυρος μαρτυρία δι' εκείνα που επρόκειτο να λαληθούν από τον Θεόν εις τους Ισραηλίτας. Ο Χριστός όμως έχει τα πιστά σαν Υιός επάνω εις το σπίτι του Θεού, το οποίον είναι και του Υιού σπίτι. Σπίτι δε του Θεού και του Χριστού τώρα είμεθα εμείς οι χριστιανοί, εάν βεβαίως κρατήσομεν καλά και μέχρι τέλους σταθεράν και ακλόνητον την άφοβον πεποίθησιν και την ελπίδα για την οποίαν καυχόμεθα. Στίχοι 9 έως 17. Η απιστία των Ισραηλιτών. Ναι, το να είμεθα σπίτι του Θεού εξαρτάται από το να κρατήσομεν μέχρι τέλους την ελπίδα. Γι' αυτό προσέχετε, αδελφοί, να πολιτεύεστε καθώς λέει το Πνεύμα το Άγιον. Λέγει δε το Άγιον Πνεύμα δια του Δαβίδ, εφόσον ευρίσκεστε εις την παρούσαν ζωήν, κατά την οποίαν δύναται να λέγεται το σήμερον, εάν ακούετε την φωνήν και τα παραγγέλματα του Θεού, μη κάνετε δια της απειθίας σκληρά στα σκαρδία σας, όπως έγινε κατά των καιρών που επικράνθην και εξοργίστην, κατά την ημέραν που δοκίμαζαν και προκαλούσαν οι Ισραηλίτε την δύναμή μου και την δικαιοσύνη μου εις την έρημον. Εκεί στην έρημον οι πρόγονοί σας με επείραξαν, έθεσαν με την απήθειά των υποέλεγχων και δοκιμήν την δύναμή μου και την αγαθότητά μου. Κι όμως εγώ δεν τους εγκατέλειπον, αλλά είδαν, χωρίς και να διορθωθούν, τα ένδοξά μου έργα επί 40 έτη που έμεναν εις την έρημον. Δι' αυτό ηγανάκτησα κατά της γενεάς εκείνης και είπων, πάντοτε πλανώνται θεληματικά και με την καρδίαν τους. Αυτοί δε δεν ηθέλησαν να γνωρίσουν τα μέσα της προνοίας μου με τα οποία τους επροστάτευον. Και τόσον πολύ επλανήθησαν
ώστε ορκίστηκα όταν εθύμωσα εναντίον των ότι δεν θα έμβουν εις την γην της αναπαύσεως την οποίαν υπεσχέθην εις τους προγόνους των. Προσέχετε λοιπόν αδελφοί, μήπως υπάρξει εις κανένα από σας σκληρά καρδία άπιστος. Γίνεται δε τέτοια η καρδία με την αποστασία από τον Θεό, ο οποίος είναι ζωντανός και δεν αδρανεί, αλλά τιμωρεί εκείνους που αποστατούν από Αυτόν. Αλλά προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε ημέραν, όσον καιρόν το σήμερον της παρούσης ζωής διαρκεί και σας καλεί κατά αυτό ο Θεός. Προτρέπεται και διορθώνεται ο ένας τον άλλον, για να προλάβετε να μη σκληρινθεί κανένας από σας, εξαπατώμενος από την αμαρτία. Πρέπει δε να προτρέπετε και να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, διότι πρόκειται να διατηρήσομεν ή να χάσομεν υψής της αξίας αγαθών. Διότι έχουμε γίνει συμμέτοχοι της ζωής και των δωρεών του Χριστού. Εάν βεβαίως την πίστη με την οποία ηρχίσαμεν την κρατήσομεν στερεά μέχρι τέλους της ζωής μας ακλόνητον. Ενώ σου λέγεται σήμερον, εάν ακούσετε την φωνή μου, μη κάνετε σκληρά στα σκαρδία σας, όπως έγινε κατά των καιρών που με επίκραναν οι σκληροκάρδιοι Ιουδαίοι εις την έρημον. Το παράδειγμα δε των Ιουδαίων πρέπει να φοβίζει τον καθένα μας, διότι ποιοι παρεπίκραναν τον Θεόν και τι ήκουσαν των λόγων του, δεν τον επίκραναν όλοι όσοι ευγήκαν ελεύθεροι από την Αίγυπτον υπό την αρχηγία του Μωυσέως? Σχεδόν όλοι. Κατά ποιον δε ευαρικάρδισε και εξοργίστη ο Θεός επί 40 έτη? Δεν εξοργίστη εναντίον εκείνων που ημάρτησαν με τα συνεχής απειθίας των, των οποίων τα σώματα έπεσαν νεκρά εις την έρημον? Δια ποιους δε ορκίστη ο Θεός ότι δεν θα έμβουν εις την γην της επαγγελίας, όπου θα ανεπάβοντο, παρά δι' εκείνους που υπήθησαν? Και βλέπομεν εις όσα μας διηγείται η Γραφή, ότι δεν εμπόρεσαν οι Ιουδαίοι εκείνοι να εισέλθουν εις την γην της αναπαύσεως, ένεκα της απιστίας, την οποίαν έδειξαν.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, πνευματικά γυμνάσματα. Διαβάζει ο Βασίλης Τζακλής.
1: Και περνάμε στην τρίτη εξέταση, που είναι η εξέταση η τρίτη περί της εξομολογήσεως. Λέγει ο Άγιος, εξέτασε αδερφέ την υπόλοιψη όπου έχεις στην άπειρη ευεργεσία που σου κάνει ο Δεσπότης Χριστός στο μυστήριο της μετάνοιας και της εξομολογήσεως, το οποίο είναι μια βρύση που αναβλύζει από τις ζωόρυτες ματωμένες πληγές του γλυκύτατου Ιησού και είναι τόσο σωτηριώδης όσο σωτηριώδης και οι φλέβες εκείνες από τις οποίες διαπερνά και τόσο πολύτιμη όσο είναι πολύτιμο το αίμα ενός Θεού, για την οποία βρύση προήλθε αλληγορικός ο Ιωήλ λέγοντας «Πηγή εξίκου Κυρίου εξελεύσεται και ποτιεί των χήμαρων των σχοινίων». Ότι αν συλλογιστείς πόσο είναι δύσκολο να συγχωρεθεί μια ύβρις που να κάνει ένας ποταπός και παραμικρός άνθρωπος έναν ευγενή και μεγάλο αφέντη, εξάπαντος θα θαυμάσεις την πολλή αγαθότητα και χάρη που έδωσε ο Θεός στους πνευματικούς, δηλαδή να συγχωρούν αναρρύθμιτες ύβρις που κάνουν οι αμαρτωλοί στη θέση του, αντίον της θείας του μεγαλειότητος, από τις οποίες κάθε μία περιέχει στον εαυτό της μια άβυσο κακίας, χωρίς κανένα τελειωμό. Χάρισμα βέβαια ένα τούτο και προνόμιο μόνο του ιδίου Θεού, όπως λέγουν εκείνοι οι γραμματείς, τις δύνατοι αφαιάνε αμαρτίες, ημι εις ο Θεός. Εξέτασε αγαπητέ μου το όφελος που λαμβάνεις από την Αγία Εξομολόγηση, διότι ένα από τα πλέον παράξενα που φαίνεται αναμεταξύ στους τωρινούς χριστιανούς είναι να εξομολογούνται τόσες φορές και έπειτα να πέφτουν πάλι σε τόσες αμαρτίες, και το αίτιο είναι διότι στο μυστήριο της μετανοίας και θα καλώς διατεθειμένοι και ετοιμασμένοι, όχι μόνο λαμβάνουμε εξ αυτού την αγιαστική και καθαρτική χάρη, η οποία είναι το ίδιο της εξομολογήσεως αποτέλεσμα, αλλά ακόμη παίρνουμε και ενεργητική χάρη και δύναμη και βοήθεια για να νικάμε και να διαφθείρουμε, να καταστρέφουμε δηλαδή τις αμαρτίες που εξομολογούμεθα με αληθινό πόνο και συντριβή καρδιάς. Όθεν, αν και οι χριστιανοί δεν λαμβάνουν καμιά ωφέλεια από το μυστήριο της μετανοίας, τούτο ακολουθεί, διότι αυτή είναι πολύ ελλιπής από μια διάθεση και ετοιμασία. Και η έλλειψη σε αυτή γεννάται ή από μέρος της εξομολογήσεως των αμαρτιών, ή από μέρος του πνευματικού που εξομολογεί, ή από το μέρος εκείνου που εξομολογείται, περί των οποίων χωριστά λέμε στα ακόλουθα τρία κεφάλαια. Και τρίτον, μετά την εξέταση και το όφελος που λαμβάνει κανείς από την Αγία Εξομολόγηση, εξέταση της εξομολογήσεις που κάνεις αν είναι ελλιπής. Δηλαδή, αν ίσως και από αμέλεια εγκληματική δική σου και καταφρόνηση, αφήνεις ανεξομολόγητο κάποιο μεγάλο αμάρτημα, και αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα ή στις αμαρτίες που γίνονται με συνδυασμό και συγκατάθεση των λογισμών, τις οποίες εσύ δεν ψηφάς, δεν υπολογίζεις για αμαρτίες ως ανόητος. Και μη στοχαζόμενος ότι κατά το Σολομώντα σχολοί ή λογισμοί χωρίζουν από το Θεό. Εκείνες τις αμαρτίες που αρχίζουν μεν, δεν τελειώνουν όμως, στις οποίες συνηθίζουν πολλοί από τη μεγάλη τους αγνωσία να μην τις εξομολογούνται, σαν να μην ήταν τίποτε, από τους οποίους ίσως ένας να είσαι κι εσύ. Μπορεί να συμβεί ακόμη ευκολότερα στις αμαρτίες τις ονομαζόμενες της ελλείψεως, δηλαδή όταν δεν κάνει κανείς εκείνο το καλό που μπορεί ή έχει χρέος να κάνει κατά το επάγγελμά του, ή όταν αφήνει και γίνεται από τους άλλους το κακό εκείνο που δύναται να εμποδίσει, τα οποία είναι πολλές αμαρτίες, τα οποία αυτά πολλοί αμελούν ως ανόητοι και δεν ξέρουν ότι για όλα αυτά έχουν να δώσουν λόγο εν ημέρα κρίσεως, καθώς βεβαιώνονται από το παράδειγμα του αικνηρού εκείνου δούλου που έχωσε το τάλαντό του στη γη και δεν το αύξησε, από το παράδειγμα των μωρών Παρθένων, των εξαριστερών εστόντων εν την κρίση και δυναμένων μεν ελέησε και μη ελέησάντων τους φτωχούς.

Εξέτασε με επιμέλεια την επιμέλεια που βάζεις στο να βρεις ένα καλό πνευματικό. Διότι ποια άλλη μεγαλύτερη ανάγκη είναι σε σένα ως αν το να βρεις ένα καλό οδηγό σε μια οδηπορία που έχεις να κάνεις τόσο κινδυνώδη, καθώς είναι το να πορευτείς στον ουρανό. Ποια άλλη μεγαλύτερη χρεια σαν να βρεις προκομμένο και έμπειρο γιατρό για να σε γιατρεύει από τη θανατηφόρα ασθένεια της αμαρτίας. Τώρα στο χάσω, αγαπητέ μου, σε ποιο κίνδυνο βρίσκεσαι, αν ίσως όχι μόνο δεν γυρεύεις αυτό το πνευματικό τον άξιο για να σε οδηγήσει ορθά στη σωτηρία σου και να σε γιατρεύσει καλά από τα πάθη και τις αμαρτίες σου, αλλά και τον αποφεύγεις και διαλέγεις εκείνον που δεν σε ελέγχει, ούτε σου βάζει κανόνα και αποστρέφεσαι εκείνον που σπουδάζει να γιατρέψει τα πάθη σου, τον οποίον είναι φανερό σημείο πως εσύ δεν θέλεις να οδηγηθείς στον ουρανό αλλά στον Άδη και πως δεν θέλεις να γιατρευτείς αλλά να μείνεις αγιάτρευτος, ή καλύτερα να πω πως δεν θέλεις να σωθείς. Ούκ θέλησαν δέξαστε παιδείαν και ούκ θέλησαν επιστραφήνε, Ιερεμίας 5 κεφάλαιο. Εξέτασε τα ασφάλματα που μπορούν να συμβούν εκ μέρους σου στην εξομολόγησή σου, δηλαδή αν ίσως και δεν έχεις έναν αληθινό πόνο στην καρδιά για τις αμαρτίες σου και μια αποφασιστική γνώμη να μην αμαρτήσεις πλέον, τα οποία είναι συστατικά της μετάνοιας και πρέπει να τα ζητήσεις θερμά από τον Κύριο επειδή είναι δικά του χαρίσματα και ο οποίος και θέλει και θα σου τα δώσει αν εσύ συλλογίζεσαι με άπειρη μεγαλειότητα τη μεγαλειότητα του Θεού που έβλαψες με τις αμαρτίες σου και τη λύπη και καταφρόνηση που προξένεις σε Αυτόν παραβαίνοντας τον νόμο Του και το πλήθος των ευεργεσιών που σου έκανε ο Θεός, στις οποίες εφάνηκες αχάριστος. Επειδή αυτοί οι συλλογισμοί θα σου προξενήσουν μια τέλεια κατάνοιξη στην καρδιά και συντριβή, η οποία κυρίως συνίσταται όταν εσύ αισθάνεσαι ένα πόνο τέλειο και σφοδρό στην ψυχή, διότι όχι διότι στερήθηκες στον παράδεισο με τις αμαρτίες σου σαν μισθωτός, όχι διότι κέρδισες την κόλαση με αυτές σαν δούλος, αλλά διότι λείψες και έβλαψες μόνο το Θεό αμαρτάνοντας ως σαν Υιός, καθώς και ο Μανασής δεν συντρίβεται και δεν ελυπείται για τις ζημιές που έκανε και αυτές που του προξενούσαν οι αμαρτίες, όσο πονούσε και λυπείτο, διότι παρόργησε και έβλαψε το Θεό. Γι' αυτό και έλεγε ούκ εστίμη άνεσης, διότι παρόργησα το θυμό σου και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα. Μη πείσεις το θέλημά σου και μη φυλάξεις τα προστάγματά σου. Μη πείσας, δηλαδή εγώ δεν έκανα το θέλημά σου και δεν φύλαξα ότι με πρόσταξες. Ή καν όταν ετοιμάζεσαι να εξομολογηθείς, αισθάνεσαι στην καρδιά σου ένα απλό πόνο συλλογιζόμενο στο κακό που έκανες στην ψυχή σου αμαρτάνοντας, διότι έχασες την αιώνια απόλαυση του παραδείσου και κέρδισες τις άπειρες και αιώνιες τιμωρίες του Άδη, οι οποίες σε προσμένουν αν δεν μετανοήσεις εξ όλης της καρδιάς σου και αν δεν διορθωθείς.

Εξέτασε ακόμη, αγαπητέ, και την απόφαση που κάνεις για να διορθωθείς, διότι αν ίσως αυτή δεν είναι μια θέληση στέρεη, βέβαιη, δυνατή και ενεργητική, αλλά είναι μια θέληση ανενέργητη, αδύναμη και αβέβαιη, αν ίσως εσύ δεν θέλεις αποφασιστικά, θέλω εξάποδες να μετανοήσω και δεν θέλω πλέον να αμαρτήσω, αλλά λες με χλιαρότητα, θα ήθελα να μετανοήσω και δεν θα ήθελα να αμαρτήσω, και τέλος πάντων, αν ίσως εσύ δεν αποφεύγεις με όλες σου τις δυνάμεις όλα τα αίτια των προσώπων, των ευκαιριών, των τόπων, των τρόπων και των κινδύνων που μπορούν να σε κάνουν να μεταπέσεις στην αμαρτία, να ξέρεις ότι η μετάνοιά σου είναι ατελής και φοβάμαι ότι οι αμαρτίες σου θα μείνουν ασυγχώρητες. Και ότι αν πεθάνεις σε τέτοια κατάσταση θα κολλαστείς. Έτσι φοβερίζει ο Κύριος τον της Λαοδικίας Επίσκοπος στην Αποκάλυψη, ότι χλιαρός ή και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός. Μέλος ή εμέσε εκ του στόματός μου. Αποκάλυψης 3ο κεφάλαιο. Δηλαδή, επειδή δεν είσαι ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, αλλά χλιαρός, θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Εξέτασε ακόμη, αγαπητέ μου, τι κάνεις ύστερα από την εξομολόγηση. Πρώτον, αν ευχαριστείς το Θεό που σου έδωσε τόσο εύκολη τη γιατριά των αμαρτιών σου, η οποία σε αυτόν στάθηκε τόσο δύσκολη και τόσο πολύτιμη. Αν ετοιμάζεσαι για να πληρώσεις με ευλάβεια τον κανόνα του πνευματικού σου, δηλαδή να τον εφαρμόσεις και να προσθέσεις ακόμα κι άλλα έργα ικανοποιητικά σε περισσότερη πληροφορία της συνειδήσεώς σου. Αν καινουριώθηκες σχεδόν και καινουριώνεις κάθε μέρα την απόφαση που έκανες να διορθωθείς και να μην αμαρτήσεις πλέον. Αν ζητάς από τον Θεό νέα χάρη για να την κρατήσεις αμετάθετη, λέγοντας μαζί με τον Δαβίδ, όμωσα και αίσθησα, του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Και 7. Ζήτησε σε όλο το ύστερο τη γνώμη που έχεις για να πηγαίνεις συχνά και σε τούτο το Πανάγιο λουτρό της εξομολογήσεως, διότι πρέπει να αποφασίσεις να πηγαίνεις στον πνευματικό πριν πέσεις σε καμιά αταξία και αμαρτία. Επειδή με τη συχνή αυτή εξομολόγηση και αντάμωση του πνευματικού λαμβάνεις νέα χάρη από το Θεό, και ακολούθως λαμβάνεις χάρη για να διορθωθείς με τελειότητα και για να προφυλαχθείς από κάθε αμαρτία. Ή και για να κάνεις έτσι, καν πρόσεχε στην εξομολόγηση ευθύς όπου δια δυστυχία σου ήθελες πέσει σε κάποιο αμάρτημα. Επειδή όποιος κοιμηθεί μαζί με ένα νεκρό βρωμισμένο για μια μοναχά νύχτα, και εσύ πως έχεις καρδιά να είσαι μαζί με νεκρή και βρωμισμένη συνείδηση νύχτες και μέρες και μήνες ακόμα, χωρίς να πας στο πνευματικό σου να ζωντανέψεις με μια συντριμμένη και κατανεκτική εξομολόγηση. Αχ, αδερφέ, και έχεις καρδιά να ξέρεις πως ο θάνατος μπορεί να σου έρθει σε κάθε στιγμή. Και εσύ να στέκεις μια μόνη στιγμή ανεξομολόγητος και αδιόρθωτος. Έχεις καρδιά να βρίσκεσαι καταδικασμένος για τον Άδη και να στέκεις κοντά στον κρεμό μιας παντοτινής απώλειας. Αν ίσως και μια φορά ήθελε πεθάνει ένας μοναχός αμαρτωλός, έξαφνα ανεξομολόγητος, έπρεπε ένα παρόμοιο συμβεβικός να σε φοβίζει για πάντα και να σε κάνει να διορθωθείς. Και τώρα που πεθαίνουν συχνά τόσοι πολλοί αδιόρθωτοι και σε μια στιγμή πέφτουν στην άβυσσο. Πώς εσύ δε φοβάσαι μην πάθεις και εσύ κάτι το παρόμοιο? Για τούτο μην αναβάλεις, αδελφέ, τον καιρό, μήτε να πεις αύριο να πάω να εξομολογηθώ. Όχι, αλλά σήμερα, επειδή δεν ξέρεις τι θα γεννήσει η αυριανή ημέρα. Μη καυχώτα της επαύριον, ουγαρίδας, τι τέξετε η επιούσα. Εξέταση 4. Με ποιο τρόπο πρέπει να φέρεται κάποιος στον εαυτό του? Πρώτον, εξέταση, αδερφέ, πώς φέρεσαι στον εαυτό σου? Και πρώτον, αν μισείς τον εαυτό σου σαν έναν επίβουλο, τον κακό σου εαυτό, και σαν τον πλέον μεγαλύτερό σου εχθρό, διότι το μίσος αυτό είναι άγιο και είναι σωτηριώδες, με το να σε κάνει να εναντιώνεσαι στο φρόνημα της σάρκας και στο θέλημα του διαβόλου, και εξεναντίας να υποτάσσεσαι στο θέλημα του Θεού. Αν δε εσύ κολακεύεις και αγαπάς τον εαυτό σου ατάκτος και έξω από εκείνο που πρέπει, αλίμονο σε σένα.
Εσύ έτσι δεν θέλεις να δυνηθείς, να κοπιάσεις, ούτε να θλιβείς, ούτε να κακοπαθήσεις, ούτε πειρασμό να υπομείνεις, ούτε να υποταχθείς μέχρι θανάτου στο θέλημα και τις εντολές του Κυρίου, καθώς απαιτεί το επάγγελμα του χριστιανού. Και απλώς να πούμε, εσύ, αν είσαι φύλαυτος και αγαπάς τον εαυτό σου, μισείς στην αλήθεια, μισείς πραγματικά τον εαυτό σου και θες να τον χάσεις. Εάν δεν μισείς τον εαυτό σου, αγαπάς την αλήθεια τον εαυτό σου και θα τον σώσεις. Καθώς είπε και ο Κύριος, ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, ο δε μισών την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Για τούτο, όλοι οι θείοι πατέρες συμφώνως λένε ότι η φιλαυτία είναι ρίζα και πηγή όλων μαζί των κακιών και των παθών. Και χωρίς αυτήν ο διάβολος δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο ούτε το παραμικρό. Δεύτερον, εξέτασε αν είσαι ένας από εκείνους που λογιάζουν πως η ζωή αυτή μας δόθηκε από το Θεό για να παίζουμε και να ξεφαντώνουμε. Καθώς το λέει ο Σολομών, ελογίσαν το παίγνιον είναι την ζωήν ημών και των βίων πανηγυρισμών επικερδεί. Σοφία Σολομώντος Ιωτά Ε.

0: Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, πνευματικά γυμνάσματα.
1: Ώστε που να μην έχεις άλλο τίποτα να κάνεις παρά να χαίρεσαι αυτόν τον κόσμο, αλλά αν έχεις ένα παρόμοιο λογισμό, είσαι πολύ πνανεμένος και ως το άκρον άφρονέστατος, διότι επειδή στάθηκες εσύ φταίχτης της μεγαλειότητος του Θεού και αθανάσιμα αμάρτησες, και διότι παρέβεις και την εντολή Του, έπρεπε παρευθείς να σε θανατώσει ο Θεός και να σε καταδικάσει σε αιώνια κόλαση, καθώς θα ήταν το δίκαιο. Για τη φιλανθρωπία Του όμως και για την ελπίδα της μετανοίας Σου δεν σε θανάτωσε. Δεν σου άφησε τη ζωή ύστερα από την αμαρτία. Δεν την αφαίρεσε. Αλλά σου άφησε τη ζωή σου. Όχι για κάποιο άλλο σκοπό, παρά για να μετανοήσεις και να αναπληρώσεις με τις νέες υποταγές την περασμένη σου παρακοή. Όπως λέει και ο Μέγας Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, «Γι' αυτό μεν τι και την ζωήν ταύτην ο Θεός συνεχώρησε ημίν τόπον μετανοίας παρεχόμενος, ημί γάρ τούτο ειν ευθύς αμαρτών ο άνθρωπος και τη ζωή ταύτης εστέρητο, αν τι γάρ ειν όφελος αυτής». Εσύ λοιπόν που είσαι φταίχτης, εσύ πρέπει να γίνεσαι μαζί και κριτής του εαυτού σου και πρέπει να τον παιδεύεις ως παραβάτη των εντολών του Θεού με μια ανάλογη των αμαρτιών σου ικανοποίηση και παιδεία. Διότι αν είσαι εσύ εδώ, δεν κάνεις ορθά την κρίση αυτή κατά του εαυτού σου, να ξέρεις ότι ο Θεός κατά τη Δευτέρα του παρουσία με άκρα δικαιοσύνη και με τόσες τιμωρίες θα δημιουργήσει αυτό που θα αποδεικνύει την άπειρη αγαθότητα και το άπειρο μίσος που έχει ο ίδιος για την αμαρτία. Εξέτασε τον εαυτό σου για τη μετάνοια που κάνεις. Πρώτον, τι λόγης είναι η εσωτερική σου διάθεση και μετάνοια, η οποία συνίσταται στο να μισείς τις αμαρτίες σου περισσότερο από κάθε άλλο κακό, καθώς είναι γραμμένο «Του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισείσαι» Ψαλμός λάμδα εψιλον. Δεύτερον, αν ίσως και γυμνάζεσαι πολλές φορές σε αυτές τις πράξεις, στα έργα της μετανοίας, τα οποία είναι οι νηστείες, οι γονικλησίες, οι αγρυπνίες, οι κόποι, τα δάκρυα και όλα τα υπόλοιπα, και τρίτον, αν ίσως η αιτία της μετανοίας σου δεν είναι μόνο για την αγάπη που χρωστάς στο Θεό και όχι για κάποιο άλλο καλό, και αυτή είναι ένας πόνος παντελής, έντελης, όπου δικαιώνει ενεργία την ψυχή, ή αν ίσως είναι διαιτίαν της κολάσεως ή της ζημίας που προξενεί αμαρτία στην ψυχή, τόσο της εντάφθα θείας χάριτος, όσο και της εκεί θείας δόξης. Και αυτή είναι ένας πόνος ατελής που διαθέτει και ετοιμάζει την ψυχή στη δικαίωση, αλλά δεν τη δικαιώνει, όπως λένε πολλοί θεολόγοι. Τρίτον, εξέτασε ποια είναι η εξωτερική σου μετάνοια. Πρώτα αν υστερείς τον εαυτό σου από κάποια ειδονή θεμητή, όπου δεν είναι εμποδισμένη, ταπεινώντας σε κάποιο πράγμα τις αισθήσεις σου. Δεύτερον, αν ταλαιπωρείς ποτέ το σώμα σου με κάποια νηστεία έξω από τις διαταγμένες ή καμιά άλλη σκληραγωγία. Τρίτον, αν δέχεσαι με υπομονή εκείνες τις θλίψεις που ακολουθούν ή από δαίμονες ή από ανθρώπους ή από τη φύση ή από τον καιρό ή από άλλη αιτία, τις οποίες αφήνει ο Θεός να σου έρχονται για να σε δοκιμάσει. Επειδή και αυτές οι θλίψεις μπορούν να γίνουν ύλη μετανοία σε μας, αν δεν γογγίσουμε, αλλά ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας στέλνει με δικαιοσύνη ως κανόνα των αμαρτιών μας αυτά, για να αποδώσουμε με αυτές στο Θεό την τιμή που του οφείλουμε όταν σφάλουμε ενάντια στο θείο θέλημά Του. Τέταρτον, εξέτασε τον εαυτό σου στις ειδονές που παίρνεις από τα φαγητά, τα ποτά, τα ενδύματα, τα χρήματα και τη δόξα, πρώτον αν είναι κινδυνώδεις και μπορούν να σε φέρουν στην αμαρτία. Δεύτερον, αν είναι ανακατεμένες με κανένα θέμητο και εμποδισμένο από το θείο νόμο πράγμα. Τρίτον, να γίνονται σε συντροφιές παρανόμων ανθρώπων, όπου επαινούν το κακό ή μιλούν πάντοτε σχρολογίες, ματαιολογίες, χωρατάδες, αστεότητες δηλαδή, μοιάζοντας, όπως λέει ο προφέτης, με ένα τάφο ανοιχτό που ευγάζει μια ανυπόφερη δυσοδεία. Ω καρδιά.

Επίσης, αν τα φαγητά που δεν είναι εμποδισμένα, ξοδεύεις για αυτά όλη σου την ημέρα χωρίς την πρέπουσα μετριότητα. Πέμπτον, απροσιλώνεσαι σε αυτά μόλις σου την όρεξη, δίδοντας σχεδόν και όχι δανείζοντας με μόνη την καρδιά για την απόλαυσή τους και παίρνοντας αυτά ως τέλος, δηλαδή ως σκοπό και όχι ως μέσα. Αν δηλαδή ζεις για να τρως και όχι τρως για να ζεις. Ή για να δώσει σύσταση και παρηγοριά στις δυνάμεις του σώματός σου ή για κάτι άλλο παρόμοιο, δίκαιο, αίτιο, αλλά μόνο για να θεραπεύσει σε κάθε τι την όρεξή σου, καθώς ήθελε κάνει ένας επίκουρος ή ένας σαρδανάπαλος, και όχι καθώς πρέπει να κάνει ένας χριστιανός, ο οποίος ακούει το αλίμονο από τον Κύριο, και αν μόνο χορταίνει την κοιλιά του, ουέ, η εμπεπλισμένη, ότι πεινάσετε. Λουκάς σίγμα κεφάλαιο. Πέμπτον, εξέτασε πώς μεταχειρίζεσαι το χρόνο σου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα που σου έδωσε ο Κύριος, τόσο πολύτιμο που μόνο τα περισσεύματα του καιρού τα οποία εσύ ρίχνεις και τα πετάς, αν τα αγόραζες θα ήταν δυνατόν μια κολλασμένη ψυχή με 10.000 και μυριάδες χρόνων υπομονής να κάνεις όλες αυτές τις τιμωρίες. Στοχάσου λοιπόν σε κάθε πράγμα ότι δόθηκε καιρός κατάλληλος και αρμόδιος, όπως λέει ο Σολομών, παντί πράγματι έστε καιρός και κρίσης. Και ο μεν καιρός της παρούσης ζωής είναι και ονομάζεται καιρός εργασίας, καιρός αγώνος και καιρός πολέμου. Ο δε της μελούσης ονομάζεται καιρός ανταποδόσεως, καιρός απολαύσεως, καιρός ειρήνης, καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Όθεν, τώρα στην παρούσα ζωή πρέπει να εργαστείς τις αρετές και τις εντολές του Θεού. Τώρα πρέπει να αγωνιστείς κατά των παθών σου και να πολεμήσεις με τους εχθρούς για να στεφανωθείς στην άλλη ζωή, για να αναπαυθείς και να ειρηνεύσεις και να μην θέλεις να αντιστρέψεις τα

πράγματα από την τάξη τους όπως τα διόρισε ο Θεός, να θέλεις να έχεις ανάπαυση σε αυτόν τον κόσμο. Για τούτο μη ρίχνεις σαν ανόητος τον καιρό σου αυτό, μην πετάς αυτό με το οποίο θα μπορούσες να διαπραγματευτείς τη σωτηρία σου με μια φανερή οκνηρία, η οποία είναι η πηγή πολλών κακών, καθώς λέει ο Σιράχ, πολύ κακή ανεδίδαξε η αργία. Και δεύτερον, εξέτασε αν εκ των αντίου φορτώνεις τον εαυτό σου με πολλές φροντίδες έργων που δεν σε αφήνουν να θυμάσαι τη σωτηρία σου, καθώς οι πολλοί κόποι των Εβραίων δεν τους έδιναν άδεια να συλλογιστούν και να προσφέρουν θυσίες στο Θεό. Σκολάζουν σιγάρ δια τούτο και κράγουσι λέγοντες «εγελθόμεν και θύσομεν το Θεό ημών». Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνάτωσαν τα αυτά. Έξοδος 5 κεφάλαιο. Τρίτον, εξέτασε αν τα έργα σου τα κάνεις από αγάπη ή από χρέος της στάσεως που βρίσκεσαι. Διότι, αν είναι απλώς κοσμικά, τα οποία εσύ τα ονομάζεις πραγματείες και πολύτιμα, οι δε άγιοι τα λέγουν αργά και χαμένα, επειδή δεν χρησιμεύουν για το σκοπό της σωτηρίας σου, για τον οποίο μας έβαλε ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο. Αν λέγω είναι ταύτα μισητά, να τα μισήσεις και να τα αποστραφείς και να μεταχειρίζεσαι μόνο εκείνα τα έργα και τις πράξεις με τις οποίες, από τις οποίες έχεις να λάβεις μισθό στα ουράνια. Εκάστου γάρ φυσί το έργο οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει, είτε να στο έργο μένει, ο εποκοδομήσε, μισθόν λείψεστε. 1 Κορινθίους

0: Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, πνευματικά γυμνάσματα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ριγόπουλος.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το συναξάρι του Αγίου Χαραλάμπους. Θεοτέκνης μοναχής. Διαβάζει η Ασπασία Αθανασοπούλου.

Ιατρικό Δικαστήριο της Αντιοχίας, όπου φιλοξενείται ο γης και θαλάσσης και πάσης της οικουμένης δεσπότης και κύριος Σεπτίμιος Ευήρος, ο έπαρχος Κρίσπος κάνει το παν για να ευχαριστήσει τον μεγάλο φιλοξενούμενο. Εύστροφος καθώς είναι, τον κατατοπίζει στα θέματα της Ανατολής, ενώ προσπαθεί να δημιουργήσει ατμόσφαιρα ευθυμίας στον ανήσυχο πλανητάρχη. Τη συζήτησή τους διακόπτει ο αξιωματούχος Κλάβδιος, ο οποίος αναγγέλει ότι καθώς ειδοποίησαν οι φρουροί, το απόσπασμα των μαγνησιαίων στρατιωτών έφτασε στην πόλη. «Έχω περιέργεια στα αλήθεια, Κρίσπε, να δω αυτό τον περιβόητο ιερέα των χριστιανών», λέγει ο Σεβίρος. «Φοβερά πράγματα», μου είπε ο Λουκιανός. Ο ηγεμόν Λούκιος έγινε χριστιανός και οι περισσότεροι κάτοικοι της Μαγνησίας έπαυσαν να λατρεύουν τη μεγάλη θεά τους, την Άρτεμη τη Λευκοφρινή, και βαπτίστηκαν στην πίστη του Χριστού. Με ποιο τρόπο άραγε καταφέρνει όλες αυτές τις τερατουργίες και ξεγελάει τους υπηκόους μου? Θα πρέπει να είναι μεγάλος μάγος, δέσποτα. Είναι γεμάτη η Ανατολή από δάφτους. 10 χρόνια εκστρατεύω συνέχεια για να κατατροπώσω τους εχθρούς μου και να σου τώρα που σου ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια αυτά τα ανθρωπάκια οι χριστιανοί, τολμώντας να απειθούν στα προστάγματά μου. Και τι στεναχωριέσαι, Αύγουστέ μου, θα βρίσκουν έτσι και οι δήμοι σου απασχόληση και τα θηρία στις κλούβες θα χορταίνουν με τροφή. Είναι έτσι που τα λες, αλλά δεν είναι και έτσι, έπαρχε Κρίσπε. Οι χριστιανοί δεν αποτελούν μια φυλή για να την εξολοθρεύσεις. Φυτρώνουν παντού. Σε όλους τους λαούς. Άντε λοιπόν να ξεριζώσεις όλα τα αγκάθια που πνίγουν τους αγρούς της οικουμένης.

Καθώς ο Σεβίρος συζητούσε αυτά με τον έπαρχο Κρίσπο, ο μισόχρωστος διάβολος, ξεπεσμένος φωτεινός άγγελος, που μεταστοιχιώθηκε σε άρχοντα του Σκότους, διαλογιζόταν με ποιο τρόπο θα εξόργιζε περισσότερο κατά των χριστιανών το Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Είχε φριάξει για την ομαδική προσχώρηση των Μαγνησίων στο χριστιανισμό και έτρεμε μη χάσει και όσους υπηκόους του είχε στην Πισιδία. Πονηρό και πανούργο πνεύμα καθώς είναι, μεταμορφώθηκε σε σχήμα ξεπεσμένου γέροντα βασιλιά και θέλοντας να προκαταλάβει με τις διαβολές του τις διαθέσεις του Αυτοκράτορα, έφτασε στο Ρωμαϊκό Μέγαρο και ζήτησε να δει επιγόντων στο Σεβίρο. Σαν βρέθηκε μπροστά του, υποκλήθηκε δουλικότατα και με ύφος περίλυπο και κλαψιάρικη φωνή άρχισε να συσταίνεται. «Αλίμονό μου Αυτοκράτορα, εμένα που με βλέπεις τώρα έτσι φτωχικό και ταλέπορο, ήμουν βασιλιάς της Κηθείας, ξακουστός και περίδοξος. Αλλά ήρθε στη χώρα μας ένας μεγάλος γόης και πλάνος που λεγόταν Χαράλαμπος και με τις διδασκαλίες και τις μαγείες του μου απέσπασε το στρατό και όλοι οι υπηκόοι μου τον ακολούθησαν. Κι εγώ δυστυχής, φτωχός τώρα και άδοξος, ήρθα στη μεγαλειότητά σου να αναγγείλω τις συμφορές μου, μήπως και εσύ πάθεις τα ίδια». Το αίμα του ανέβηκε στο κεφάλι και έξολος από την ταραχή ο Σεπτίμιος σηκώθηκε από τον ελεφάντινο θρόνο του και άρχισε να βηματίζει νευρικά πάνω στο στρωμένο με παχιά χαλιά δάπεδο. «Αυτό θα έλειψε να καταντήσω φτωχό σαν αυτόν εδώ τον βασιλιά των Σκυθών. Ω Θεοί, θα του δείξω εγώ τι παθαίνουν οι ανόητοι αρνητές σας». Ο ψευτοβασιλιάς των Σκυθών διάβολος, αφού πέτυχε το εγχείρημά του, αρνήθηκε πρόταση του Σεβίρου να παραμείνει για λίγο καιρό σαν φιλοξενούμενός του στην Αντιόχεια. Πήρε μόνο μερικά πολύτιμα δώρα που του έδωσε και ανεχώρησε λέγοντας πως βιάζεται να φτάσει σε παλιό αδελφικό του φίλο στη Φρυγία.

Ο Σεβίρος, αφού τον ξεπροβόδησε ευχαριστώντας για τις πληροφορίες του, επέστρεψε στην αίθουσα που βρισκόταν πριν γεμάτος ταραχή. Χτύπησε δυνατά τα χέρια και αμέσως δύο αξιωματούχοι έσπευσαν να υποκληθούν μπρος στον εκνευρισμένο αυτοκράτορα. Πρετοριανέ Κορνίλιε, μόλις φτάσουν οι στρατιώτες μου από τη Μαγνησία, να προστάξει το λεγιονάριο να φέρει αμέσως εδώ τον επαναστάτη ιερέα των Χριστιανών. Και εσύ, Μάξιμε, πήγαινε να βρεις και να μου φέρεις αμέσως μια σουβλιά αιχμηρή, τρεις πύχεις μακριά. Ο έπαρχος Κρίσπος στεκόταν ζαρωμένος. Πήγε να πει πως του φάνηκε λίγο περίεργος αυτός ο μελαμψός και κουτσός βασιλιάς της Κηθείας, μα θυμήθηκε πως και ο Σεβίρος υπέφερε από ποδάγρα και δάγκωσε τη γλώσσα του ξεροβήχοντας τάχα τυχαία. Ακούσε εκεί, να καταλύσει ολόκληρο βασίλειο, ας έρθει εδώ και θα του δείξω εγώ σε ποιον τολμά να αντιστέκεται. Δε σου τα έλεγα, άρχοντά μου, πως ο Χαράλαμπος θα είναι μεγάλος μάγος και απατεώνας, αποκρίθηκε τότε παίρνοντας θάρρος ο Κρίσπος, και τα μάτια του άστραψαν για την επιτυχία στις κρίσεις του. Σε λίγη ώρα, ένα απόσπασμα στρατιωτών χαιρετούσε το Σεπτήμιο, ενώ ο Λεγιονάριος έσαιρνε από τη γενιά τον χίλιο ταλαιπωρημένο δούλο του Χριστού. Τι είχε να φοβηθεί αυτοκράτορας από τον κυρτωμένο γέροντα που έσαιρνε στην πλάτη του το βάρος των 113 χρόνων, τη νιώτη, τη σωματική αλκή, τον οπλισμό ή τους στρατιώτες και σωματοφύλακές του? Ο ταπεινός χειρουργός του Ναζωραίου είχε φτάσει ως εδώ σωστός σκελετός. Ένας κέρινος αντίπαλος που αν δεν είχε το ένα πόδι του στον τάφο, κρατούσε στα τρεμάμενα χέρια του το διαβατήριο για την άλλη ζωή. Μεγάλο δυστύχημα η προκατάληψη στις ενέργειες, ακόμη και μέσα στους πιο συνετούς και μορφωμένους ανθρώπους. Επηρεασμένος από τον βασιλιά των Σκυθών, ο Σεβίρος φωνάζει τον Μάξιμο να φέρει τη σούβλα και δίνει διαταγή σε ένα γεροδεμένο στρατιώτη να την πήξει αμέσως στο στήθος του πολύ αθλού γέροντα. Καμία προανάκριση, καμία απολογία, καμία δίκη.

Τραντάχτηκε το αδύνατο σώμα και σπάραξαν στον πόνο τα σοφικά, καθώς ο ξύλινος οβελίσκος διαπέρασε το ανίσχυρο στήθος και σχημάτισε σταυρό με το σώμα του μάρτυρος. «Για σένα, Κύριε, για σένα, γλυκέ μου Ιησού», ψιθυρίζει πάλι ο Άγιος. «Δοξασμένο το όνομά σου». Το αίμα έτρεχε από το τρυπημένο στήθος και η εξάντληση ήταν κατάδειλη στο πρόσωπο του Αγίου Χαραλάμπους, που δεν έχασε με όλα αυτά την πρώτη του ηλαρότητα, αλλά έγινε εξαϊλωμένο, σχεδόν αγγελικό. Δεν περίμενε ο Σεπτήμιος Ευβύρος να επιζήσει μετά από αυτή τη βάσανο σκελετωμένο ιερεύς. Και σαν τον είδε να στέκει ορθώς με τα χέρια στο πληγωμένο στήθος, σαν σε στάση προσευχής, διέταξε να τον κάψουν ζωντανό στο κέντρο της αγοράς. Η φωτιά σε λίγο είχε ανάψει για τα καλά. Κοσμοπλημμύρα περίεργων γέμισε την πλατεία και οι στρατιώτες έσυραν ως εκεί τον αιμόφυρτο ιερομάρτυρα. Δυο γιγαντώσωμοι δούλοι τον έδεσαν τότε χειροπόδαρα πάνω σε μια χονδρή δοκό και τον πέταξαν με ορμή στο μέσο της πυράς. Οι φλόγες αδιφάγες στήληξαν το σώμα του χριστιανού ιερουργού και όλοι περίμεναν σε λίγη ώρα να μεταβληθεί σε ένα μεγάλο μαύρο κάρβουνο. Ζει όμως ο Κύριος, ο Θεός των χριστιανών. Αυτός που διαφύλαξε τους τρεις πέδες αυλαβής εν τη καμίνο και μετέβαλε την φλόγα σε δρόσο. Αυτός ο ίδιος τώρα έκανε αδρανή και ανενέργητη στο σώμα του μάρτυρος τη φυσική δύναμη της φωτιάς. Οι τριχές που ήταν δεμένος κάηκαν και ο ελεύθερος ο Άγιος από τα δεσμά και θεραπευμένος με χέρι αγγελικό από τις πληγές έστεκε μέσα στις φλόγες με ηλαρό και χαρούμενο πρόσωπο και ανέπεμπε νέοι του δοξαστικού στο θαυματουργήσαντα Θεό. «Μέγας είσαι, ύψιστε». Με μάτια ορθάνυκτα οι κάτοικοι της Αντιόχειας κοίταζαν το παράδοξο θαύμα. Κι όμως οι καρδιές των ανθρώπων σκληρημένες από τα δυνατά πάθη δεν κάπτονται και δεν αλλάζουν ακόμη και από τις πιο θαυμαστές και χειροπιαστές επεμβάσεις του υψίστου. Τυφλωμένη από το πάθος και τη φυλαρέσκη εκείνη την ώρα, μια παλακίδα του Αυτοκράτορα, νεαρή Αντιοχίδα με γοητευτική όψη και περίτεχνο στολισμό, θέλοντας να δείξει την αφοσίωσή της στον Σεπτήμιο Σεβύρο, έλαβε στάχτη από την άκρη και την πέταξε εμπεκτικά στο τίμιο πρόσωπο του Αγίου. Βρωμερότερα από τη στάχτη πέταξε με αφροσύνη τα λόγια. «Πέθανε, γέρο, πέθανε, γιατί καλύτερα είναι να ξεψυχήσει εσύ παρά να σκανδαλίζει εμά». Κάποια αδελφή τη που παρευρισκόταν κοντά τη, καλοπροαίρετη και συνετή ψυχή, τη είπε επιτιμητικά: «Ταλέπορη και άθλια, ούτε εσύ δεν φοβάσαι το Θεό. Πα να κερδίσει την εύνοια του Σεβύρου και παροργίζει τον Θεό. Όταν θα οργιστεί ο Χριστό εναντίον σου, τότε, κακομήρα μου, δεν θα μπορεί καθόλου να σε ωφελήσει ο Σεβύρος». Και στρέφοντας το πρόσωπο, όπως ο δεξιός μετανοημένος ληστής προς τον μάρτυρα, του είπε με ταπεινή και συντετριμένη φωνή: «Άνθρωπε του Θεού, το γύρα σου τίμιον. Το βλέπω ότι ο Θεός είναι κοντά σου, ότι αυτό σε διαφυλάτει. Πιστεύω ακόμη ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και θα με σώσει από τις αμαρτίες μου». Ένα θεϊκό χαμόγελο έλαμψε στο πρόσωπο του Αγίου Χαραλάμπους και υψώνοντας μέσα στις φλόγες τα αγιασμένα του χέρια, την ευλόγησε με το σημείο του σταυρού. Εν τω μεταξύ, οι μισθοφόροι δήμοι απέκαμαν να τροφοδοτούν μάταια τη φωτιά, αφού οι θεόρατες γλώσσες της υψώνονταν λες για να περιγελάσουν τη φωνική τους διάθεση. Βαλαντωμένοι στο βήχα και με πρισμένα μάτια από τον καπνό, άρχισαν να αποσύρονται ένας-ένας για να συνέλθουν, ενώ ο Άγιος ροδοκόκκινος και ανέγκυκτος από τη φωτιά, που του έπλεκε φωτοστέφανα, τους κοίταζε με ήκτο και συμπόνια. Οι ώρες περνούσαν και ο φλεγόμενος και μη καιόμενος μάρτης του Κυρίου είχε αποσπάσει τον θαυμασμό και την κατάπληξη των Αντιοχαίων. Όλοι αναγκάζονταν να ομολογήσουν ότι πράγματι είναι θαυμαστή η δύναμη του Χριστού.

Ο σοφός αυτοκράτορας, καθισμένος σε πολυτελέστατο δίφρο, παρακολουθούσε με έκπληξη τη σκηνή και το υπερφυσικό και ανεξήγητο αυτό φαινόμενο, άρχισε σιγά σιγά να τον βάζει σε σκέψεις. Μήπως τα αλήθεια οι χριστιανοί πιστεύουν σε ένα κρατεό και αληθινό Θεό? Μήπως και στην περίπτωση αυτή είχε δίκιο η κόρη του Γαλήνη, που συζητώντας έλεγε ότι ίσως και ο χριστιανισμός είναι μια μορφή θρησκείας και φιλοσοφίας που θα άξιζε κανείς να την μελετήσει? Με τις σκέψεις αυτές συνθλιβόμενος θυμήθηκε πως τον υπέργυρο ιερέα του Χριστού τον καταδίκασε χωρίς καμιά προανάκριση και δίκη, πράγμα που η δική του νομοθεσία αυστηρά το απαγόρευε. Έτσι, δίνοντας διέξοδο στον ψυχικό του διχασμό, ο Σεβίρος διέταξε να τον βγάλουν από τη φωτιά και να τον οδηγήσουν το απόγευμα ενώπιόν του για να απολογηθεί. Ο αγιασμένος γέροντας βγήκε μέσα από τις φλόγες ψάλλοντας: «Διήλθομαι διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν». Οι χριστιανοί αλάλαζαν με εφροσύνη: «Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, ψή οποιόν θαυμάσια μόνος». Το σχέδιο του Θεού προχωρούσε ανεξιχνίαστο στην πανσοφή του πρόνοια. Ραντίζει τις ώρες με δέος, συγκλονισμό, σωτήρια έλξη.

Με σταυρωμένα τα χέρια και με ολόφωτο πρόσωπο, μεγαλομάρτης της αλήθειας, βρισκόταν το απόγευμα της ίδιας ημέρας ενώπιον του αυτοκράτορα και περίμενε να το απευθυνθεί ο λόγος. Ο 16χρονος γιος του Σεβίρου Βασιανός, ο έπαρχος της Πισιδίας Κρίσπος, η θυγατέρα του αυτοκράτορα Γαλήνη και ανώτερη αξιωματική της πολιτείας αποτελούσαν το δικαστικό σύνθρονο. Ο Σεπτίμιος έριξε μια ερευνητική ματιά στο λευκομάλι ιερέα και άρχισε την ανάκριση σε μιλίχιο τόνο. «Άνθρωπέ μου, επηρεασμένος στο πρωί από τον βασιλιά των Σκυθών, έδωσα διαταγή να σε κακοποιήσουν. Αλλά να που τώρα σε καλώ σε απολογία και αναγνωρίζοντας αυτή την τιμή που σου κάνω, πρόσεξε να αποκρίνεσαι σε ό,τι σε ρωτώ. Πες μου πρώτα, πόσο ετών είσαι?» «Έχω περάσει τα 100 και αν θέλεις να μάθεις την ακρίβεια, είμαι 113 χρόνων». «Αφού λοιπόν έζησες τόσα πολλά χρόνια πάνω στη γη, πώς δεν συνετίστηκες να γνωρίσεις τους αθάνατους θεούς μας, αλλά προσκυνάς σαν ανόητος για Θεό έναν κακοθάνατο Εβραίο?» «Επειδή ακριβώς αυτοκράτορα έζησα πιο πολλά χρόνια από σας, απέκτησα περισσότερη πείρα και φρόνηση και ανακάλυψα την αλήθεια που βρίσκεται ολόκληρη στη θρησκεία του Χριστού. Πες μου τώρα, Χαράλαμπε, ενυμφεύθηκες ποτέ γυναίκα?» Ο Άγιος απάντησε με σοβαρότητα: «Ενυμφεύθηκα την Επουράνιο Νύμφη, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Γυναίκα σαρκική στη γη δεν γνώρισα». «Καλά, απαγορεύει ο Χριστός σας να νυμφεύεστε?» «Όχι, αυτοκράτορα. Ο ίδιος ο Χριστός ευλόγησε το γάμο. Όποιος όμως θέλει να ζήσει μια πιο υψηλή και αγνή μορφή ζωής, μια ζωή απαλλαγμένη από τις πρόσκυρες επιθυμίες, μένει εκούσια παρθένος και τότε έχει νυμφείο τον Ιησού Χριστό». «Έχω ακούσει», του λέει ο Σεβίρος, «ότι θεραπεύεις αρρώστους και ότι ακόμα ανασταίνεις και νεκρούς. Είναι αλήθεια?» «Αυτό», απάντησε ταπεινά ο Άγιος, «δεν κατορθώνεται με ανθρώπινη ικανότητα, αλλά με την παντοδύναμη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Αστραπιαία στο νου του Σεβίρου ήρθε τότε ένας δαιμονισμένος, που με φρίκη μια μέρα είχε αντικρίσει στους δρόμους της Αντιόχειας. Κοντοστάθηκε συλλογισμένος. Με απότομη κίνηση έγειρε πλάι και έδωσε εντολή στον Κλάβδιο να ψάξουν οι στρατιώτες και να τον φέρουν το ταχύτερο μπροστά τους. 35 ολόκληρα χρόνια ήταν δεμένος ο ταλέπορος με τα ανυπόφορα δεσμά του Σατανά. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος μέσα σε όλη την πόλη. Έμψυχο τέρας, μισόγυμνος, με μακριά αχτένιστα μαλλιά, με βλοσιρά μάτια και εξαγριωμένη μορφή. Σωστό μορμολίκιο. Άλλοτε πάλι έπεφτε κάτω και άφριζε, άλλοτε πετροβολούσε τους περαστικούς και άλλοτε ο πονηρός και αχάριστος ένικός του τον έριχνε στη φωτιά ή σε απόμερους γκρεμούς και χαράδρες. Τον έτρεξαν σε γιατρούς οι δικοί του. Τον γύρισαν στα περίφημα Ασκληπία και Ιερά της Ανατολής. Μάταιος σκόπος. Πώς θα μπορούσε κανείς με ανθρώπινα γιατροσόφια να θεραπεύσει άνθρωπο που κυριεύτηκε από τα δαιμονικά πνεύματα? Μόλις οι στρατιώτες του Σεπτίμου Σεβίρου οδήγησαν αλυσοδεμένο τον τερατόμορφο δαιμονισμένο κοντά στον ταπεινό και άγιο ιερομάρτυρα, το ακάθαρτο πνεύμα μπρος στην υπηρέχουσα δύναμη του Αγίου ταράχτηκε. Άρχισε να ουρλιάζει και γεμάτο δειλία είπε προς το δέσμιο του Χριστού: «Σε παρακαλώ, δούλε του Θεού Χαράλαμπε, μη με απολέσεις πριν της ώρας μου. Μόνο πες αν θες να φύγω και εγώ αμέσως θα εξαφανιστώ». «Πες μας πρώτα», απάντησε ο Άγιος, «γιατί μπήκες μέσα σε αυτό το δυστυχισμένο πλάσμα?» «Ο άνθρωπος αυτός θέλησε να σφετεριστεί την περιουσία από ένα γείτονά του, που εκείνες τις μέρες είχε πεθάνει και σκέφτηκε πως αν δεν δολοφονούσε πρώτα τον κληρονόμο του, δεν θα μπορούσε να επιτύχει το σκοπό του. Πήγε λοιπόν, σκότωσε τον κληρονόμο και με δόλιο τρόπο άρπαξε την ξένη περιουσία. Οπότε βρίσκοντάς τον σε αυτές τις ενέργειες, εισήλθα μέσα σε αυτόν και τον έχω τώρα δέσμιο 35 ολόκληρα χρόνια». Πόνεσε τρίσβαθα η σπλαχνική του Αγίου ψυχή για το κατάντημα του θείου πλάσματος και είδε για μία ακόμη φορά πόσο αδύναμα και δειλά είναι στην πραγματικότητα τα δαιμόνια που εξουσίαζαν τόσες και τόσες πολύτιμες υπάρξεις υπερών Χριστός απέθανε. «Ω ναι», πονούσε βαθιά ο ευλαβικός γέροντας, γιατί συλλογιζόταν πως και όλοι αυτοί που εκείνη την ώρα τον δίκαζαν, όλοι που δυσπιστούσαν ή απιστούσαν στο Χριστό και όλοι ακόμα οι πιστοί που υποδηλώνονταν στα κατώτερα πάθη ήταν ποιος λίγο ποιος πολύ υποχείριοι του Σατανά.

Ακούσατε την εκπομπή «Το Συναξάρι του Αγίου Χαραλάμους». Θεοτέκνης μοναχής. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου, Άγια Μετέωρα.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μεσαιωνικοί Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Σοφρονίου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου. Όσο περισσότερο ταπεινωνόμεθα εις την οδυνηρά μετάνοια, τόσο ταχύτερον η προσευχή ημών φθάνει στον Θεόν. Εάν όμως απολέσομεν την ταπείνωσιν, τότε ουδεμία άσκησης δύναται να βοηθήσει ημάς. Η ενέργεια εν ημίν της υπερηφανίας, της κατακρίσεως των αδελφών, η υπεροψία και αντιπάθεια προς τον πλησίον απομακρύνουν ημάς από του Κυρίου. Μετανοείτε. Ματθαίου Δέλτα 17. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρός υπόψη την κλίση του Χριστού, να αλλάξουμε ριζικό στον τρόπο της εσωτερικής ημών ζωής και κοσμοθεωρίας, τα σχέσεις ημών προς τους ανθρώπους και προς παν φαινόμενον εν το κτιστό είναι. Να μη φωνεύομεν τους εχθρούς, αλλά να νικόμεν αυτούς δια της αγάπης. Πρέπει να ενθυμούμεθα ότι δεν υπάρχει απόλυτον κακόν. Απόλυτον είναι μόνο το άναρχον αγαθόν. Και το αγαθόν τούτο έδωκε εις ημάς την εντολήν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς. Έσεστε τέλειοι, ως περοπατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Ματθαίου έψιλον 44 και 48. Να παραδώσομεν τους εαυτούς μας εις φαγήν δια τους αδελφούς είναι το κάλεστον μέσον, όπως ασπάσομεν αυτούς εκ της δουλείας του συκοφάντου διαβόλου και ετοιμάσομεν τας ψυχάς αυτών προς αποδοχήν του Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε. Α Τιμοθέου Β 4. Δεν υπάρχει άνθρωπος παντελώς άμυρος του φωτός, διότι ο Θεός φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ιωάννου Α 9. Η εντολή «Μη αντιστήνε το πονηρό» Ματθαίου Ε 39 είναι η πλέον αποτελεσματική μορφή πάλης κατά του κακού. Όταν εις την βίαν ανθίσταται της δια των μέσων εκείνων εις τα οποία προσφεύγει και οποιών την αμαρτίαν, τότε αυξάνει η δύναμη του παγκοσμίου κακού. Ας μην εγκαταλείψουμε λοιπόν το ισχυρόν όπλον το οποίον έδωκε εις ημάς ο Κύριος, την προσευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, ελέησον ημάς και τον κόσμο Σου». Ιακώβου. Κάποτε ήρθε ένα πρόσωπο μορφωμένο να μείνει στο μοναστήρι και σε γενωμένη συζήτηση μαζί του μου είπε ότι προτίθεται να κοινωνήσει στη Θεία Λειτουργία της επομένης ημέρας. Έβλεπα ότι δεν έπρεπε να κοινωνήσει, γιατί ήταν ανεξομολόγητος και οι αμαρτίες του δεν του επέτρεπαν τη Θεία Κοινωνία. Προσπάθησα στη συζήτηση που είχαμε να του δώσω την ευκαιρία να εξομολογηθεί, αλλά στάθηκε αδύνατον. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα, συλλογιζόμενος πώς να τον κοινωνήσω αφού δεν έπρεπε, αλλά και πώς να μην τον κοινωνήσω αφού θα ήταν προσβολή να του αρνηθώ τη Θεία Κοινωνία. Όταν έφτασε η ώρα και προσήλθε αναξίως να κοινωνήσει, κάποιο ενάρετο πρόσωπο είδε μια χρυσή ακτίνα, μια λάμψη, να φεύγει από την Αγία Λαβίδα, να περνάει πάνω από τον ώμο του ιερέα και να πηγαίνει πάνω στο Άγιο Δισκάριο, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ήταν η Αγία Μερίδα που έφυγε και έτσι ο άνθρωπος δεν κοινώνησε φυσικά, που θα ήταν σε κατάκριμα. Να διώχνετε τους κακούς λογισμούς, τις φαντασίες που φέρνει ο διάβολος. Να μην τους δίνετε σημασία, να τα ρίχνετε πίσω. Η τηλεόραση, το κουτί του διαβόλου, κάνει μεγάλη ζημιά, ιδιαίτερα στα παιδιά. Γι' αυτό και πρέπει να βγει από το σπίτι.
Πορφυρίου. Η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία. Υπάρχουν πολλά φώτα που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται, μα ένα είναι το φως του αληθινών. Αξίζει να λατρέψει κανείς τον μοναδικό αληθινό Θεό, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Οι αλήθειες του Θεού, όπως τις έχει πει από την αρχή, αυτές είναι. Δεν υπάρχουν άλλες αλήθειες, νέες, επειδή ο κόσμος προόδεψε και η επιστήμη και οι άνθρωποι πήγανε στα άστρα. Μόνο η θρησκεία του Χριστού ενώνει και πρέπει να προσευχόμαστε όλοι να έρθουνε σε αυτήν. Έτσι θα γίνει ένωσης, όχι με το να πιστεύεις ότι όλοι είμαστε το ίδιο και ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει φώτιση, να καταλάβετε ότι δεν έχει σχέση η θρησκεία, η Ορθοδοξία μας με άλλες θρησκείες. Γέροντος Ιερωνύμου, οι λογισμοί, ό,τι και να κάνουν, όπως και να έρθουν, ξένοι είναι. Όσο μπορούμε να τους περιφρονούμε και να τους διώχνουμε. Δεν πρέπει να λυπούμαστε για αυτούς, περισσότερο να προσέχουμε τις πράξεις μας. Οι λογισμοί είναι ξένοι και άλλος τους φέρνει. Θα φύγουν.

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, προσοχή στην γλώσσα μας. Ένας αβάς ρώτησε κάποτε τον αβά Λούκιο και του είπε: «Αβά μου, έχω στο νου μου να ξενιτευθώ». Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: «Αν δεν βάλεις χαλινάρι στη γλώσσα σου, σ' όποιο μέρος και να πας, προκοπή και καλό δεν θα δεις». Ύστερα από αυτό του είπε: «Επήρα, αβά μου, απόφαση να νηστεύω». Και του απάντησε ο γέροντας: «Ο προφήτης Ισαΐας λέγει κάπου πως κι αν λυγίσεις το λαιμό σου σαν το κρικέλι από την νηστεία, και πάλι δεν θα είναι ευπρόσδεκτη από τον Θεό, αν δεν καθαριστείς από κάθε πονηρό λογισμό». Και του ξαναείπε εκείνος: «Τότε λοιπόν θα δώσω το νοματιόν μου και θα πάω να μείνω σε μια ερημιά». Και του αποκρίθηκε ο γέρον: «Αν δεν κατορθώσεις να διορθωθείς όταν μένεις μέσα στην πολιτεία και μέσα στην έρημο, ο ίδιος θα μείνεις και δεν θα κατορθώσεις τίποτε». Άκουσε τον Θεόν εις τις εντολές, για να σε ακούσει και αυτό σε σένα εις τις προσευχές. Πατρός Σοφρονίου, μην παραλείπετε να παρακαλείτε κάθε μέρα τον Θεό να σας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη, για να εκπληρώνετε και να αφομοιώνετε τις εντολές του Χριστού, μέχρι ότου γίνουν δεύτερη φύση σας. Οφείλουμε να είμαστε άκρως ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα είναι πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Πατρός Ιωήλ, είπε ο Χριστός: «Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα». Δηλαδή, ό,τι καλό ή κακό βγαίνει στο στόμα, ξεκινάει από την καρδιά, ξεχυλίζει στην καρδιά. Λες βρωμόλογα? Να το ξέρεις, η βρώμα που βγαίνει από τα χείλη σου είναι λίγη. Η πολλή βρώμα βρίσκεται αλλού, στην καρδιά σου. Η βρώμα που βγαίνει στα χείλη σου είναι μια σταγόνα μπροστά σε εκείνη που ξεχυλίζει στην καρδιά σου. Συνήθως λέμε: «Μου ξέφυγε». Λάθος, ξεχύλισε. Τι λες, ποιος το ξέρει καλύτερα? Σύ που δεν ασχολήθηκες ποτέ με το περιεχόμενο της καρδιάς σου ή ο Χριστός? Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, όσο έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, πρέπει όλο και κάτι να κάνουμε. Έχουμε χρέος να μην σταματάμε. Δεν είναι ευάρεστο στο Θεό να χαλαρώνουμε την αγωνιστική μας διάθεση με πρόφαση ότι τάχα στα γυρατιά δεν αντέχουμε πια. Σήμερα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο και καλύτερο από εκείνο που έκαναμε χθες. Να φυλάτε την παράδοση των πατέρων και ποτέ να μην ζητείτε να κάνετε περισσότερα ή λιγότερα από εκείνα που σας παρέδωκαν οι πατέρες. Η πιο μεγάλη αρετή είναι να ακούς με ταπείνωση τις γνώμες και τις συμβουλές των άλλων και να μην κολλάς τη γνώμη και το θέλημά σου. Η καινοδοξία σκορπίζει τον καρπόν όλων των αρετών. Αγαπημένος, η κακία καθόλου δεν αφανίζει την κακία, αλλά αν κάποιος σου κάνει κακό, κάμε του καλό, για να αφανίσεις την κακία με την ευεργεσία.

Κρήτος ή ο Ιλ. Βιβλίο που δεν αξίζει να διαβαστεί για δεύτερα και τρίτη φορά, δεν πρέπει να διαβαστεί ούτε δια πρώτην φορά. Δύναμης δεν είναι μόνον το να αναπτύσσεις τα δυνάμεις σου, αλλά και το να τα συγκρατείς όταν πρέπει. Αλλιώτικα μοιάζεις με αυτοκίνητο χωρίς φρένα. Αυτό όμως δεν είναι δύναμης, είναι αδυναμία. Γέροντος Πορφυρίου. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Περισσότερο ο Θεός αναπαύεται στην υπακοή παρά στις άλλες αρετές. Και οι άλλες αρετές συνδράμουν. Όπως ενεργεί όμως η υπακοή, δεν ενεργούν οι άλλες αρετές. Γέροντος Σοφρονίου. Στα μικρά πράγματα, στις απλές πράξεις, ας προσπαθήσουμε να τηρούμε την ακόλουθη εσωτερική στάση. Αρνούμε το θέλημα του πεπτοκότος αίματός μου. Θέλω στις φλέβες μου να ρέει η ζωή του ίδιου του Θεού. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας. Κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας.

Γέροντος Ιουστίνου Πόποβιτς. Η ευσπλαχνία έχει θεϊκή καταγωγή, διότι από τον Θεό γεννιέται, με το Θεό αναπτύσσεται και με τον Θεό οριμάζει. Γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεόν, τόσον έχει αγάπη για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνες Θεού, με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Την φιλοξενία, παιδί μου, να την αγαπάς, γιατί αυτή είναι που ανοίγει τα σπήλας του παραδείσου. Με αυτήν φιλοξενείς και αγγέλους. Ξένους ξένιζε, ή να μη το Θεό ξένη γέννη.

Γέροντος Παϊσίου, όσο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σε αυτή τη ζωή. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα σε αυτή τη ζωή. Είναι υποχρεωμένος να κάνει υπομονή, να δέχεται την αδικία, να δέχεται και τις βρυσιές από τον άλλον. Ένα στραβόξυλο άνθρωπος που είναι απομακρυσμένο από τον Θεό έχει πολλά δικαιώματα, και να χτυπάει και να βρίζει και να αδικεί. Τα δικαιώματα τα δικά μας τα φυλάγει ο Θεός για την άλλη ζωή. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, στον Χριστό, στη μέλουσα ζωή, τότε αυτή η ζωή είναι μάταιη. Οπότε σε αυτή τη ζωή πρέπει επιτέλους να ετοιμάσει το διαβατήριό του για την άλλη. Και αν τον αδικήσει ο άλλος, χαίρεται, διότι έχει αποταμιεύσει κάτι στην ουράνια ζωή. Αγίου Νεκταρίου, επιδιώκετε την αγάπη, ζητάτε καθημερινά από τον Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπάστε κι εσείς από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη. Ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό μένει. 1 Ιωάννου 4.16. Οφείλετε να έχετε πολύ προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον ως πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη. Κινδυνεύει να σκοτήσει το νου και να κατακάψει την καρδιά.

αβάζω σημά. Πρόσεχε με ακρίβεια τον εαυτό σου, ώστε αν κάποιος επικράνει σε οτιδήποτε, να μην πεις το παραμικρό. Σώπαινε μέχρι να ηρεμήσει η καρδιά σου με την αδιάλειπτη προσευχή και τότε βοήθησε τον αδελφό που σε έθλιψε. Τι μανιάζεις ψυχή μου, τι ταράζεσαι σαν τους επιληπτικούς, αυτό ακριβώς δείχνει πως είσαι άρρωστη. Αν δεν ήσουν, δεν θα πονούσες. Γιατί αντί να μέμφεσαι τον εαυτό σου, τα βάζεις με τον αδελφό που σου φανέρωσε την αρρώστια σου στην πράξη και σ' όλη της τη σοβαρότητα,

Παϊσίου. Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική πρόοδο, έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει και πολύ ταπείνωση. Το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο καθήκον του ανθρώπου είναι να αγαπά με όλους του τις δυνάμεις το Θεό και κατόπιν τον συνάνθρωπό του, κάθε συνάνθρωπό του και περισσότερο τον εχθρό του. Αυτές είναι οι σπουδαιότερες εντολές. Εάν αγαπήσουμε τον Θεό όσο πρέπει, θα τηρήσουμε και όλες τις άλλες εντολές του. Γέροντος Ιωήλ. Να το ξέρετε, δεν προάγονται μόνο οι αριστούχοι μαθητές. Την τάξη την περνούν και εκείνοι που παίρνουν τη βάση. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη βάση και αγωνιζόμαστε για το άριστα. Στον μπιλιάρδο, ο παίκτης χτυπά το μπαλάκι σε μια φαινομενικά άσχετη κατεύθυνση. Μα εκείνο βρίσκει και χτυπάει άλλα μπαλάκια και τα ρίχνει στην οπή που πρέπει. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Κάνει μια ενέργεια για τη δική μας αντίληψη ακατανόητη και απαράδεκτη. Μα εκείνος ξέρει τι κάνει. Ξέρει που χτυπάει. Παίζει μπιλιάρδο για να σώσει την ψυχή μας. Γέροντος Ιερονύμου, εγώ θυσιάζω τον εαυτό μου για όποιον προσεύχομαι. Δεν μπορώ να προσεύχομαι και να μην θυσιάζω από τον εαυτό μου. Θεωρώ πως η προσευχή εκείνη που γίνεται χωρίς να ματώνει η καρδιά από αγάπη και πόνο δεν φτάνει στο Θεό. Γι' αυτό λιώνω στην προσευχή και δεν έχω αντοχή μετά να μιλήσω σε άνθρωπο. Γέροντος Ανθίμου, αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός υπάκουε με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φυλαρχίας και της ανυπακοής των υπερηφάνων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άνθρωπος που διδάσκει, δεν κάνει δε εκείνα που διδάσκει, μοιάζει με βρύση, γιατί όλους τους πλένει, τον εαυτό της όμως δεν μπορεί να τον καθαρίσει.

0: Γέροντος Παϊσίου, όταν ο άνθρωπος έχει την πνευματική του υγεία και απομακρύνεται από τους ανθρώπους για να τους βοηθήσει περισσότερο με την προσευχή του, τότε όλους τους ανθρώπους τους θεωρεί αγίους και μόνο τον εαυτό του θεωρεί αμαρτωλό. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις συγκεντρώσεις όπως και την περιέργεια, διότι μαζεύουμε πολλούς άχρηστους λογισμούς και μετά κουραζόμαστε πολύ να τους διώξουμε. Να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα ή αν θέλουμε να καθαρίσει η καρδιά μας και να μετατραπούν οι πονηρές μηχανές του εργοστασίου της καρδιάς σε αγαθές μηχανές. Τότε πια το χρυσάφι θα το κάνει άγια ποτήρια, τις σπασμένες καμπάνες πολυελαίους. Ακόμα και τα πεταγμένα παλιόχαρτα θα τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες. Όταν όμως η καρδιά είναι πονηρή, και το χρυσάφι θα το θεωρεί μπρούτζο και θα το κάνει σφαίρες και κανόνια. Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε», μας παρήγγειλε ο Κύριος. «Ένας είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, ο Θεός. Όσοι κατακρίνουν, αμαρτάνουν, και ό,τι καλό να έχουν, το χάνουν. Σε κάθε πειρασμό, σε κάθε θλίψη, ασθένεια και αδικία από ανθρώπους, να λέγεται «Δόξασαι ο Θεός» και να παρακαλείτε τον Θεόν, την Παναγίαν, να σας βοηθήσει. Με τη στενοχώρια, όχι μόνο δεν ωφελείστε, αλλά και βλάπτεστε. Ασθενεί και το σώμα και η ψυχή. Ενώ με την υπομονή και το σώμα δεν υποφέρει και η ψυχή σώζεται. Γέροντος Γεωργίου Καρσλίδη, ούτε τα πλούτη να σας κάνουν εντύπωση, ούτε οι δόξες, αλλά πάντοτε να βαδίζετε δίκαια. Το ψωμί σας να το τρώτε με τον τίμιο ιδρώτα σας και όχι με αδικίες. Ο κόσμος έχει φύγει από την αθωότητα και την αγαθότητα. Όσο περνούν τα χρόνια, βαδίζουμε προς την καταστροφή. Γέροντος Δημητρίου Γκαγκαστάθη, η θρησκεία μας χρειάζεται θερμή πίστη, προσευχή και καθαρή καρδιά. Να αγαπάς τον Θεό, αλλά και τον αδελφό. Η αγάπη είναι το κυριότερο, όπως και η ταπεινοφροσύνη. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτά τα δύο προτερήματα, ομοιάζει με πουλί που έχει γερές και τις δύο φτερούγες του. Πετάει όπου θέλει.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Σίμωνος, πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός. Θαύματα εν ζωή. Μέρος πρώτο.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και ο άνθρωπος γινόταν καλά ή, αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα μαζί του στο Μαραθώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανοβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για μεγάλη λειψιδρία, τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα δελτία των ειδήσεων και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο περκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό επί 3 μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια, πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε αν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού το απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

Ο πατήρ Ευμένιος είχε πάει κάποια φορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από την Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό, εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος. Δημήτρη τον έλεγαν και μου λέει, τα έμαθες. Και του λέω, τι. Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στη Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε. Έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω, ξέρεις τι θα κάνω, θα κάνω προσευχή να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφθεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλη να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο που τον γνώριζε και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα τη φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το καντιλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα καντήλια όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

κάποιο πνευματικό παιδί του Παπούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξω με και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε πέντε μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε, στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά, καλά».

Μια άλλη φορά ένας νεαρός πέρασε από τον Παππούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιόπανδρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε, καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο, ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε τον λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος Άγιος».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα αισθανόταν δροσιά στην ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε, στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως τα πόδια του.

Κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων, στο λεπροκομείο, ο πατήρ Στέφανος, γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλι να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

ένας ιερεύς έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου άγια λείψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα άγια λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα άγια λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι άγιοι και ευωδιάζουν».

Ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους καλούς,

σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.